Η ώρα είναι 3. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Όλους τους άλλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, γιατί ο χρόνος είναι ένας και δεν πέθανε κανένας. Και αφήνει πάλι γέννη, ενημένη, ντουντουμένη σαν αυτό το στιγουργό που δεν βγήκε απ' τα βό και σε βρήκε στο ρεφρέν του κι ακού το ανακοινωθέν του. Η αφεντιά σου λοιπόν 15 χρονών και βαρέθηκε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943 Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: άσπρο σου
1: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
2: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ο Παύλος στάθηκε μπροστά σε ένα βασιλιά και του παρουσίασε το Ευαγγέλιο. Του είπε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ότι τάφηκε και ότι ανέστη. Ο Παύλος διακηρύττει σε αυτή τη βασιλική συνέλευση ότι ο Θεός μπήκε στην ιστορία του ανθρώπου για να κάνει κάτι για τον άνθρωπο και έδειξε την αγάπη του για μας, δίνοντάς μας τον γιο του. Ο βασιλιάς Αγρίπας, που φαινόταν να είναι βασανισμένη ψυχή, παραδέχεται ότι παραλίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός, Παύλε, στο 26 και 28. Σχεδόν. Το ξέρετε ότι σχεδόν θα μπορούσε να είναι χριστιανός ο οποιοσδήποτε, ακόμη και εσύ, και να εξακολουθείς να χάνεσαι παρόλα αυτά για την αιωνιότητα. Το σχεδόν δεν είναι αρκετό. Είτε δέχεσαι τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα σου, είτε δεν το κάνεις. Δεν μπορεί να είναι σχεδόν, δεν μπορεί να είναι λίγο, θα πρέπει να είναι όλα. Ο Αγρίπας έχει ακούσει αρκετά. Άκουσε για όλα αυτά που γίνανε, άκουσε για την αλήθεια, άκουσε για τον τρόπο, για τον τρόπο ζωής. Στη συνέχεια, ο Αγρίπας στέκεται και φεύγει από το δωμάτιο. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Παύλος δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα και θέλει να τον επελευθερώσει. Ο Παύλος λαχταρούσε να πάει στη Ρώμη να δει τους οπαδούς του, να τους εδραιώσει στην αλήθεια, και παρόλο που πηγαίνει απροσδόκητα, ο Παύλος είναι τώρα στο δρόμο του. Ο Παύλος είναι στην τελευταία του περιοδία, παρόλο που αυτή τη φορά είναι αλυσοδεμένος. Αυτό δεν τον σταματά από το να μοιράζεται τα καλά νέα του Ιησού Χριστού σε όλους όσους συναντά στο δρόμο του για τη Ρώμη. Στις Πράξεις 27 διαβάζουμε, σαν ένα ημερολόγιο πλοίου, την καταγραφή του ταξιδιού από εγκληματίες στην πορεία προς τη Ρώμη για να γίνουν μοναχοί στο Κολοσσέο. Τι μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή που έχει ο Παύλος για να μιλήσει για το Ευαγγέλιο σε αυτούς. Όχι μόνο στην ανοιχτή θάλασσα θα είναι εντελώς επικίνδυνος. Σε όλο αυτό το ταξίδι ο καπετάνιος, οι στρατιώτες και οι ναύτες εξαρτώνται από την ευφυΐα τους και μόνο. Ο Παύλος κοίταξε στο Θεό. Σύντομα το πλοίο που είναι ο Παύλος μπαίνει σε έναν άγριο θυελώδη άνεμο που ονομάζεται Ευροκλείδων. Είναι ένας όρος για καταιγίδες που συμβαίνουν στην Αδριατική θάλασσα. Για να διατηρήσουν τον έλεγχο πέταξαν ό,τι μπορούσαν στη θάλασσα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα έβγαιναν ζωντανοί, αλλά ήταν στην καταιγίδα όταν οι άνδρες άκουσαν τη φωνή του Θεού να τους μιλάει μέσα από τον Παύλο. Μετά από 2 εβδομάδες κυμάτων και ανέμων, ο Κύριος εμφανίστηκε στον Παύλο και τον διαβεβαίωσε ότι θα έφτανε στη Ρώμη. Θα στεκόταν μπροστά στο Κέσαρα και ο Θεός θα του έδινε τις ζωές όσων ταξιδεύουν μαζί του. Έτσι το πλήρωμα κρατούσε τα λόγια ενθάρρυνσης του Παύλου σαν ένα σωσίβιο. Έφτασαν τελικά μέσα από τη Μεσόγειο στη Μάλτα, στα νότια της Σικελίας, και οι 276 επέζησαν όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Παύλο. Σκεφτείτε πως θα ήταν για τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής να παρακολουθούν εκατοντάδες απελπισμένους ανθρώπους να πηδάνε από το πλοίο που ναυάγησε και να κολυμπάνε στην ακτή. Αυτοί οι ντόπιοι ευγενικά τους δέχτηκαν και, δεδομένου ότι ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός, έφτιαξαν μια μεγάλη φωτιά για να τους βοηθήσουν να ζεσταθούν. Και εκεί βλέπουμε το έργο του Θεού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943.
5: Interveten Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμού.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
20: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
19: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
20: Με απεριόριστη θεματολογία.
19: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
20: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
19: στις 7 και 25 για σχέσεις
20: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
19: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
19: άπειρα θέματα
20: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
19: Το θέμα είναι
20: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
19: Συνεχίζεται.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσο Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσο Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
11: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
10: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
11: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
10: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 09711.
10: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
18: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
17: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
18: Με απεριόριστη θεματολογία.
17: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
18: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
17: στις 7 και 25 για σχέσεις
18: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
17: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
19: Ιωάννα στο τετράγωνο.
18: Δύο Ιωάννες,
17: άπειρα θέματα
18: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
17: Το θέμα είναι
18: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
17: Συνεχίζεται.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
20: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.bibliopolis.gr.
21: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 3 πρώτα λεπτά.
2: No, poems no less.
0: Κανάλι 1, καλέματα στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα.
2: I'm all right.
0: Μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου Άγγελος Μπουραντώνης.
2: New car, caviar, four star daydream. Think I'll buy me a football. Absolute rubbish, laddie.
0: Και φυσικά πρώτο ημίωρο.
2: Get on with your work.
0: Μαζί μας το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας για πάρα πολλούς λόγους. Βρίσκεται εδώ στο κέντρο της πόλης, Νικηταρά 3α. Για τους λάτρεις του διαδικτύου. Σε όλα τα social media. Και για πολύ γρήγορες αγορές, e-shop-βιβλιοπολις.gr. Εκδήλωση σήμερα 17 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο Vista Marina Garden. Α49, το νέο βιβλίο της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου. Εκδόσεις Λεξίτυπων και Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης μας το παρουσιάζουν σήμερα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι εξαιρετικοί και αγαπημένοι μου φιλόλογος στο σχολείο Μαρία Σταθέα και συγγραφέας παρακαλώ, η κυρία Πολέτα Ψυχογειοπούλου. Και φυσικά την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Αντώνης Κουφουδάκης. Μία εκδήλωση που πραγματοποιείται με την αιγίδα της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων. Μεσσήνια η συγγραφέας. Γνωστή σε όλους μας και αγαπημένη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σήμερα λοιπόν, Vista Marina Garden στις 8.30 το βράδυ. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500. Διαδικτυακά πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων, εφόσον λειτουργούν και αν επιθυμούν. Διαδίκτυο. Follow κανάλι 1 Καλαμάτας. Απτά. Τελικά δεν γλιτώσαμε ούτε κι εμείς από την ευλογιά. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, διότι είναι πλέον απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα τα κρούσματα ευλογιάς
1: των προβάτων
0: που συνεπάγεται θανάτωση των ζώων, πρόβλημα στην κτηνοτροφία, αδυναμία του πρωτογενούς τομέα να καλύψει στο τέλος τις ανάγκες. Και εδώ γεννάται το εξής ερώτημα. Τι έγινε βρε παιδιά, γιατί δεν εμβολιάζουμε αυτά τα ζώα? Δεν θα σας πω την απάντηση που έλαβα από έναν άνθρωπο ο οποίος μου ανέλησε και μου τεκμηρίωσε το λόγο. Προφανώς είχε και στοιχεία γιατί είναι δημοσιογράφο. Όχι φυσικά στην περιοχή μας, αλλά επειδή έχει και άμεσες επαφές με τη Λέσβο και βιώνει αυτό το πράγμα εδώ και καιρό, καλό είναι να προσέχουμε λιγάκι, γιατί όλη αυτή η αδυναμία και όλη αυτός όλη αυτή η συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας δεν είναι υπέρ μας. Ένα θέμα λοιπόν της επικαιρότητας στην περιοχή είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα το θίξαμε και χθες, είναι οι αντιδράσεις του Δήμου Ιχαλίας σχετικά με τη μονάδα βιοαερίου, τις υπογραφές από την πλευρά των αρμόδιων της περιφέρειας, αντιδράσεις κλπ. Ένα τρίτο το οποίο το έχουμε δει από εχθές και μας προειδοποιεί οι μετεωρολόγοι είναι για ελαφριά αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, συμπεριλαμβανομένης με ελαφρά φαινόμενα και της περιοχής μας.
1: Μία μικρή μπόρα.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν είμαστε Θεσσαλία, δόξα να έχει.

0: What have we here, Larry?
1: Ένα αλαλούμ και ένα... και μια κατάσταση.
0: Poems, no less. Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet.
1: Όπου συνεργεία, συνεργαζόμενα με το Δήμο, απάκρις άκρης όλη την πόλη, πραγματοποιούν έργα. Φίλοι, εχθές μου έλεγε ότι στη Βαλαούρη του που ξεκίνησαν οι εργασίες έπρεπε να πάρει παυσίπονο γιατί της δημιουργήθηκε πονοκέφαλος από τα κομπρεσέρ. Υπομονή στους κατοίκους όλων των περιοχών που πραγματοποιούνται εργασίες στο κέντρο. Υπομονή φυσικά και σε όλους εμάς που κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας στο κέντρο, ειδικά το πρωί, διότι η κίνηση είναι αυξημένη λόγω των έργων. Και δυσχεραίνει επίσης και την κατάσταση ανέβρεσης χώρου στάθμευσης. Έρχονται και οι αυξήσεις από την άλλη μεριά, από την ιδιωτικοποίηση των χώρων στάθμευσης. Κάτι το οποίο ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά προφανώς συμβαίνει. Εντάξει, ταλαιπωρούμαστε.
2: Είναι
1: απλά
2: πληθωρισμός.
1: Ναι, ταλαιπωρούμαστε απλά. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θέλω πρωί-πρωί να ξεκινήσω με κακίες. Προτιμώ να ξεκινήσω με νέες κυκλοφορίες. Γιατί πρέπει να βγω για ένα λεπτό από το ραδιοθάλαμο και από το μικρόφωνο μου.

0: Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ, έχουμε ανάσα. Έχουμε την κυβέρνηση να μας φροντίζει, όσους δηλαδή το χρειάζονται. Έχουμε αλλαγή στο σκηνικό κατασχέσεων. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για οφειλές σε δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες. Γεγονός που θα φέρει έτσι μία υπιότερη εξέλιξη στην καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών, διότι αλλάζει το ποσό κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών και όλα αυτά χάρη στο μοναδικό, τον εξαιρετικό, τον έναν, τον προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ υπουργό οικονομίας.
1: Τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
0: Ακριβώς. Όπου Κυριάκος και δύναμη. Κρατήστε το.
1: Πώς λέμε όπου Γιώργος και Μάλαμα.
0: Έτσι, μπράβο. Εδώ όπου Κυριάκος και δύναμη. Διότι το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο από 1.250 ευρώ πάει στα 1.600. Εντάξει. Για κάθε φυσικό πρόσωπο και για ένα δηλωμένο λογαριασμό ανατράπεζα. Αυτό διευκολύνει κάποιους οι οποίοι έχουν χρέη και έχουν δεσμευθεί λογαριασμό, οι λογαριασμοί τους από την εφορία, διότι τραγουδάω κιόλας εγώ στο μικρόφωνο, μπορώ και κάνω και ηχητικά. Και για χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες, σε ατομικό λογαριασμό το ποσό το ακατάσχετο παίρνει 100 ευρώ πάνω. Γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να διαβάσετε το 1200 που εννοεί το χρόνο και να κάνετε πάρτι ότι σας δίδεται έτσι μία αβάντα, ένα βοντάζ της τάξης των 1200 ευρώ. Αμ δε, πού? 100 το μήνα.

ατομικά, 200 στο οικογενειακό και 350 το μήνα για χρέη στο δημόσιο. Ωστόσο, για να γίνουν όλα αυτά, αγαπημένοι μου, για να ξέρετε έτσι, για να μην νομίζετε ότι θα γίνουν αυτόματα, θα πρέπει εσείς να προβείτε σε διάφορες διαδικασίες, δηλώσεις και ρυθμίσεις των οφειλών σας, εάν θέλετε να υποφεληθείτε αυτού.

0: Αυτό ήταν έτσι μια γενική. Εκτίμηση του τι έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Έχουμε και ένα επίδομα στους συνταξιούχους, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Τώρα θα αρχίσουν τα επιδόματα.
1: Αφορά 1,87 εκατομμύρια Έλληνες, όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι. Και τα νέα κριτήρια είναι: η άγαμη ανεβαίνει το οικονομικό όριο από τα 14.000 ευρώ 25.000 ευρώ. Στους έγγαμους από 26-35 και η αξία ακίνητης περιουσίας πάει στα 300.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 400 για τους έγγαμους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έρχεται ένα 300.
0: Μάλιστα. Πάρτι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Πάρτι, έλα. Καλοκαίρι. Τι άλλο θέλετε?
1: Για να βγάλουμε το 15 Αύγουστο.
0: Σου είπα εγώ ότι η κυβέρνηση, έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ.
1: Τώρα μερικοί από την αντιπολίτευση που δεν έχουν, πώς το λένε, καλή πρόθεση, λένε ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για εκλογές και ξεκινά να μοιράζει χρήμα.
0: Έκαλα.
1: Τι λένε τώρα?
0: Με συγχωρείτε, αλλά ξεκινά να μοιράζει αφού μας μαζεύει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην μου πείτε ότι όλοι εσείς δεν λάβατε τα ραβασάκια της εφορίας, τη οποία φέτος ξεκινά από τέλος Ιουλίου η πρώτη δόση. Πότε θα δοθεί το επίδομα?
1: Το επίδομα
0: στους συνταξιούχους? Θα τους το έχει πάρει την πρώτη δόση για να τους το δώσει ή όχι? Ιδού η απορία. Α, για πες πότε.
1: Αυτό είναι κάτι που το έχουν αφήσει.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτσε να δούμε τι θα έρθει.
1: Θα το δώσουν.
0: Κάτσε να δούμε τι θα έρθει. Τι θα έρθει στα ταμεία? Γιατί έτσι τα έχουμε ψιλομπλεγμένα τα ταμεία. Αφαιρούμε, κάνουμε, διάχνουμε.
2: Μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτό.
0: Δεν μπορώ να μην το παίξω αυτό το τραγούδι σήμερα.
2: Οι φιλίες μου.
0: Με αγγίζει.
2: Οι αδελφές ψυχές. Αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα.
0: Έτσι θα σας πάω σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
11: Χορηγός εκπομπής.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
13: 83-957, να ξέρετε ότι είναι το τηλέφωνο, το οποίο πρώτον θα σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα μεσημεριανού φαγητού, γιατί ό,τι τραβάει η όρεξή σας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας καλύψει ο Κώστας. Δεύτερον, διότι θα σας εξασφαλίσει ένα τραπέζι, διότι δεν θα είστε ο μόνος που θα σκεφτεί, πιστέψτε με, να πάει για φαγητό του Κώστα. Το σκέφτονται πολύ καθημερινά. Τρίτον, διότι θα ακούσετε τη φωνή του Κώστα και αυτό σημαίνει πως θα σας φτιάξει τη διάθεση. Και τέταρτον, διότι μπορείτε να παραγγείλετε το φαγητό σας σε πακέτο. Ένα τηλέφωνο λοιπόν το οποίο, όπως και να έχει, καλώντας το, το αποτέλεσμα θα είναι το θεμητό για όλους. Και για καλό φαγητό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και για την όμορφη επικοινωνία. Γιατί, να σας πω για το χώρο, σας το λέω χρόνια τώρα. Είναι εξαιρετικά φιλικός, καλοφτιαγμένος, απλός, ζεστός, αλλά όχι με τη ζέστη του καλοκαιριού. Φιλόξενα ζεστός. Προσιτός και ευχάριστος. Να σας πω για την εξυπηρέτηση, αν είστε από αυτούς που δεν την έχουν γνωρίσει, θα εκπλαγείτε. Και τέλος, να ολοκληρώσω με τις γεύσεις. Κυρίαρχο, κυρίαρχα τα μεσσηνιακά προϊόντα και οι μεσσηνιακές συνταγές. Η ποιότητα, η φρεσκάδα και η εξαιρετική γεύση είναι αυτά τα οποία έχουν τοποθετήσει στην υψηλότερη θέση το κατάστημα εστίασης του Κώστα στο μυαλό και στην καρδιά μας. Μια τεράστια καλημέρα, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά εκεί που καθημερινά υδρώνουν με την καλή την έννοια για να περάσουμε εμείς όμορφα. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα, σταθερά εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τη στάση εργασίας την οποία θα πραγματοποιήσουν σήμερα από τις 12 έως τις 3.

εργαζόμενοι των νοσοκομείων διαμαρτυρώμενοι για τις ειδικότερες ειδικότητες οι οποίες αποκλείονται από τα βαρέα ανθυγινά ένσημα. Και έτσι λοιπόν η ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, αποφάσισε να πιέσει το Υπουργείο Εργασίας και Υγείας, πραγματοποιώντας αυτή τη στάση σήμερα εργασίας. Τα επαγγέλματα τα οποία αποκλείονται, κάποια από αυτά είναι οι φυσικοθεραπευτές, οι τραυματιοφορείς, οι ΜΕΣ, οι βοηθοί θαλάμου. Και φαντάζομαι θα προκύψουν κι άλλα.

0: Επανέρχεται στο προσκήνιο η κατάσταση του email gate με πρωταγωνίστρια την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Mm-hmm. Για όσους δεν τη γνωρίζουν, πρώην ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Στο θέμα εμπλέκεται και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εισαγγελέας λοιπόν προτείνει την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Καταπέλτηση η εισαγγελέας, μπορώ να πω. Άρα λοιπόν έχουμε τον κύριο Σταυριανουδάκη και την κυρία Σιμακοπούλου, οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν την αθωότητά τους και ότι δεν είχαν τέτοια πρόθεση, και από την άλλη έχουμε την εισαγγελέα η οποία λέει πως είστε ένοχοι διότι πράξατε αυτό που πράξατε.
1: Mm-hmm. Χαρακτηριστικά είπε, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
0: Εντάξει, είσαι λιγάκι ρε παιδί μου τώρα εσύ. Είπα να μην το πω, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω.
1: Έμα δηλαδή, αφού το λέει η δικαστική εξουσία, τι θα πούμε εμείς, που είμαστε τέταρτοι.
0: Λοιπόν, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ξεκινήσει μια κατάσταση η οποία αφορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διάφορα γεγονότα δυσάρεστα λαμβάνουν χώρο εκεί, και τώρα έχουμε τη διεθνή παρέμβαση 200 πανεπιστημιακών και ερευνητών οι οποίοι έρχονται να αντιδράσουν για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο Αριστοτέλειο. Αυτοί λοιπόν οι εκπαιδευτικοί και οι πανεπιστημιακοί ερευνητές, οι οποίοι προέρχονται από 26 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας, εκφράζουν δημόσια την αλληλεγγύη τους και ζητούν άμεση παύση κάθε διαδικασίας σε βάρος του Δημήτρη Ραπτάκη και του Σωτήρη Σωτηρόπουλου, διότι διώκονται
1: Το
0: καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Είναι.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Τώρα. Είναι πολλά τα θέματα του
0: λοιπόν,
1: πανεπιστημίου.
0: Λοιπόν, αυτά τα 200 άτομα, για να το λήξουμε το θέμα και για να καταλάβουμε και πού αναφερόμαστε. Εντάξει. Χαρακτηρίζουν την υπόθεση αυτών των δύο ανθρώπων συνδικαλιστική δίωξη των μελών του ΕΣΔΕΠ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη απόπειρα δίωξης μελών στην Ελλάδα κατ' εφαρμογή του νέου σχετικού πειθαρχικού πλαισίου που ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση το προηγούμενο καλοκαίρι. Παράλληλα, συνδέουν την υπόθεση με ένα ευρύτερο φαινόμενο περιορισμού των ακαδημαϊκών ελευθεριών που καταγράφεται διεθνώς. Λοιπόν, αυτός ο περιορισμός στην παιδεία, αυτό το αλαλούμ στην υγεία αρχίζει και ενοχλεί. Ενοχλεί πολύ κόσμο ο οποίος θεωρούσε αυτούς τους δύο χώρους ιδιαίτερα σημαντικούς, γιατί η παιδεία και η υγεία είναι δύο ευαίσθητα σημεία για όλο τον κόσμο. Καλό κουράγιο θα πω εγώ, είναι να μην τα βάλεις με το σύστημα. Λοιπόν, τέος πρόεδρος Κύπρου κύριος Αναστασιάδης, με 7 σοβαρά σκάνδαλα. I'm στα οποία εμπλέκεται το όνομά του, έρχεται αντιμέτωπος με την αρχή κατά της διαφθοράς.

0: εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας. Προνομιακή μεταχείριση Ρώσων ολιγαρχών. Χρηματοδότηση κομμάτων την περίοδο της κατάρρευσης της Λαϊκής Τράπεζας. Λίγο ντούβι η κατάσταση νομίζω.
1: Τι γίνεται εκεί στην Κύπρο, γιατί κάθε πρόεδρος είναι μέσα σε σκάνδαλα. Τι γίνεται,
0: ναι, μην ξεχνάς ότι μία Κύπρος όμως που όταν επλήγει οικονομικά, τότε που και η Ελλάδα ήρθε,
1: ναι.
0: σε χρόνο ντε τε επανήλθε. Το θυμάσαι,
1: ναι,
0: η οικονομία
1: με ειδική
0: της.
1: Σχέση με τη Ρωσία και την Ευρώπη.
0: Αγιά σου μανίτσα μου, εκεί πάμε τώρα. Επειδή κανείς δεν γλιτώνει από την τσιμπίδα, αρκεί η τσιμπίδα να αποφασίσει για κάποιους λόγους να ασχοληθεί μαζί σου. Κατάλαβες.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Τι ωραίος που είναι ο Γιάννης Κότσιρας όταν θέλει να μας κάνει το χειμώνα καλοκαίρι. Mm-hmm. Αφού δεν μας τον κάνει ο καιρός, τη χάρη μας την κάνει ο Γιάννης.
1: Ο καιρός θα μας κάνει το καλοκαίρι χειμώνα.
0: Ναι, γι' αυτό ρε παιδί μου. Εντάξει, για παίξε μπαλίτσα τώρα που λέμε. Σου πετάω την μπάλα τώρα στο γήπεδο.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί να μην μονοπολώ εγώ το ενδιαφέρον των φίλων που μας ακούν.
2: Λοιπόν.
0: Να τους πεις και εσύ τα δικά σου τα ωραία.
2: Εχθές είχαμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το χέρι του, ναι. Ωραία δεν θα πεις.
2: Ωραία δεν θα είναι.
0: Όχι.
2: Ναι. Είχαμε σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Okay.
2: Όπου ο κύριος Φάμελος καρατόμησε τον κύριο Παπά.
0: Σώπα καλέ.
2: Από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
0: Και τι τον έκανε?
2: Τίποτα.
0: Το κόμμα τίποτα έκανε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τίποτα. Καλά πάμε με το τίποτα. Αλλά αυτό που δεν ξέρεις γιατί είσαι μικρούλης είναι το εξής. Κάποτε λοιπόν κι εγώ στη ζωή μου, όταν ήμουν μικρή, είχα την περιέργεια να ψάχνω τα πράγματα φυσικά των γονιών μου γενικά στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε λοιπόν, κράτα την είδηση γιατί αυτό είναι story. Είχαμε λοιπόν έτσι ένα επιπλάκι παλιό, εντάξει, μη σου πω ότι ήταν και κατασκευή του μπαμπά, δεν ήταν καν αγορασμένο, δηλαδή σαν επιπλάκι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις αυτά τα κλειδάτα και τα, ναι. Δεν παίζει τέτοιο πράγμα τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν κάθε φορά που είχε γιόρταζε ο μπαμπάς, γιόρταζε η μαμά, γιόρταζε το ήχος, ερχόντουσαν φίλοι και τα λοιπά, κάποιοι από τους ανθρώπους που είναι στη ζωή και να είναι καλά, αλλά και κάποιους που έφυγαν και να είναι και αυτοί καλά εκεί που είναι, έφερναν ποτά.
2: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν από την περιέργειά μου, ευτυχώς Παναγία μου δεν δοκίμαζα, μόνο έβλεπα. Εντάξει, δεν μπορούσα κιόλας γιατί ήταν σφραγισμένα και θα με παίρνανε χαμπάρι. Οπότε μετά θα είχε, καταλαβαίνεις, πώς θα εξελίσσονταν η διαδικασία.
2: Ειρηνικά και δημοκρατικά.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί τότε ήταν και τα χρόνια αυτής της ειρήνης. Ειρήνη ημίν. Δεν κολώναμε να τη ρίξουμε τη φάπα. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή βλέπω ένα περίεργο μπουκάλι, το οποίο είχε μία ταμπέλα, οι παλαιότεροι μπορεί να το έχουν συναντήσει, το οποίο έλεγε «Λικέρ, τίποτα». Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν στο παρελθόν «Λικέρ», που δεν ξέρω αν έχω κρατήσει και το μπουκάλι, το οποίο είχε τον τίτλο «Τίποτα». Άρα λοιπόν εμείς το «Τίποτα» δεν το λέμε απαραίτητα αρνητικά, το λέμε και υπό την έννοια ενός πολύ ιδιαίτερου ξεχασμένου λικέρ, όπως τίνει να διαμορφωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε ξεχασμένο λικέρ.
0: Ένα ξεχασμένο λικέρ. Συνέχισε την
2: ίδια. Τέλειο, τέλειο συνδυασμός.
0: Είδες λοιπόν εγώ πως έφερα λίγο στα μέτρα μου.
2: Ναι.
0: Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας από τους φίλους, τους αγαπημένους που έτσι παραμένουν πιστοί
2: στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο κόμμα.
2: Αυτό το 0,5% που στέκεται στις επάλξεις.
0: Να μην το συνεχίζουμε.
2: Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Ζαχαριάδης από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Συνεχίζεται ωραία.
2: Ναι, και ο κύριος Ζαχαριάδης βέβαια τώρα θα φύγει να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε και κάποιες βολές του κυρίου Παπά. Έκανε κάποιες δηλώσεις σε δημοσιογράφους.
0: Όχι, αυτό είναι τηλέφωνο για το τίποτα ή για το ΣΥΡΙΖΑ που τον χαρακτήρισε παλιό ξεχασμένο. Αυτό το τηλέφωνο κάτι θέλει να πει.
2: Λοιπόν, ακούω πολύ απειλητικό τον τριν.
0: Για συνέχισε.
2: Ναι, ο κύριος Παπάς όταν έβγαινε
0: μην
2: από το...
0: Μην τα παίρνετε όλα σοβαρά, σας παρακαλώ πολύ. Να κάνουμε και λίγο, να φτιάχνουμε λίγο και τη διάθεσή μου.
2: Λίγο χούμορ.
0: Ναι, να κάνουμε λίγο χιούμορ και στην τελική να έχουμε έτσι μια πιο καλοπροαίρετη διάθεση για ό,τι ακούμε. Συνέχισε.
2: Ναι, αφού το παλιό λικέρ είναι ποιότητας.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ποιότητας.
0: Για συνέχισε.
2: Είπε ο κύριος Παπάς ότι ουδής αναντικατάστατος. Ουδής. Δηλαδή...
0: Τι εννοούσε, ότι ποιος δεν είναι αναντικατάστατος, ο εαυτός του ή ο Φάμελος? Γιατί εδώ παίζουν και τα δύο.
2: Όλοι. Ουδής αναντικατάστατος.
0: Ουδής αναντικατάστατος, αυτό είναι δεδομένο, του το ρίξε στη μούρη με χιλόπιτα ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτος και καλύτερος.
1: First one.
0: Τους είπε γεια σας, γεια χαραντάν. Την έκανε με ελαφρά. Έκατσε στην περιφέρεια, στα πάνω-πάνω καθίσματα του θεάτρου.
1: Ακριβώς.
0: Παρακολούθησε από την αρχή ως το τέλος την τραγωδία, η οποία εξελίσσεται και εξελισσόταν. Λοιπόν, τους άφησε να φαγωθούν μεταξύ τους.
1: Όταν ο αντίπαλος κάνει λάθη, άστο να κάνει λάθος.
0: Έτσι, μπράβο. Και όταν η ομάδα πάει καλά, μην τις αλλάζεις παίκτες. Γιατί πάει καλά, δεν την πειράζεις, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Διαφημίσεις.
3: Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα. Και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία, πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτο ημίωρο. Πώς περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος. Εξαιρετικά γρήγορα και ευχάριστα. Ειδικά όταν υπάρχει η συμμετοχή σας. Και ειδικά όταν έχουμε ίδια βιώματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την εξτρά πληροφορία για αυτό το ειδίποτο. Γι' αυτό το λικέρ, το τίποτα, το οποίο δεν γνώριζα ότι ήταν ο μεσολαβητής, ο δεν κατάλαβα καλά, αυτός που το παρήγαγε, αυτός που το διακινούσε από την Αρκαδία. Αλλά όπως και να έχει, χαίρομαι πάρα πολύ που ξέρετε κι εσείς αυτό το τίποτα. Γιατί με αφορμή εγώ έτσι το πείραγμα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Λοιπόν, τρίτο ημίωρο σημαίνει Σοκράτης Άμιος. Τρίτο ημίωρο σημαίνει ασφάλεια, σωστή συντήρηση, απαραίτητη συντήρηση, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς και τους χειμερινούς μήνες οι απαιτήσεις των αυτοκινήτων στο να λειτουργούν σωστά είναι ακόμη μεγαλύτερες. Όπως και να έχει ένας έλεγχος από έμπειρα χέρια, από γνώστες το αντικείμενο, μόνο καλό αποτέλεσμα μπορούν να επιφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σας προτείνουμε εγγυημένα Σοκράτη Σάμιο Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας και σύγχρονο και όλο καινούριο και πλήρως εξοπλισμένο και με όλες τις υπηρεσίες στη διάθεσή σας. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. 365 μέρες το χρόνο.
17: Το σλόγγαν είναι απλό. Στο Σοκράτη όταν πας.
16: Εν τω μεταξύ το ψάχνεις όση ώρα μιλάω, έτσι.
17: Τα πάντα έχω ψάξει.
16: Έτσι, για
17: το τίποτα.
16: Ναι, για πες.
17: Λοιπόν, το τίποτα είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό ελληνικό λικέρ.
16: Να τα μα!
17: Δημιουργήθηκε το 1949 στην Τρίπολη.
16: Να τα μα!
17: Από τον ποτοποιό Νικόλαο Μπύρη.
16: Okay.
17: Και λέει το Υπουργείο Εμπορίου το κατοχύρωσε επίσημα το 1950 με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
16: Λοιπόν, αυτά τα βρήκε στο Google.
17: Στο ChatGPT.
16: Oh, το ChatGPT. Για πες.
17: Η ιδέα γεννήθηκε.
16: Πώς λεγόταν ο αυτός που το έφτιαχνε?
17: Νικόλαος Μπύρης.
16: Μπύρης.
17: Ναι.
16: Μπράβο.
17: Και λέει αυτό το σκέφτηκε από τις κυρίες που όταν πήγαινε ο σερβιτόρος τις ρώτηκε τι θα πιείτε.
16: Και λέγανε τίποτα,
17: ναι.
16: Διότι τότε οι γυναίκες, μη βλέπετε τώρα που το πράγμα λιγάκι έχει αλλάξει, γιατί ακόμη υπάρχει έτσι αυτή η καταπίεση και τη διαπιστώνουμε ειδησιογραφικά καθημερινά, δυστυχώς και δυσάρεστα. Υπήρξαν και οι εποχές οι οποίες δεν επιτρεπόταν καν στις γυναίκες να θέλουν κάτι, να επιθυμούν και να τους επιτραπεί αυτό το κάτι, αυτό το τίποτα. Οπότε στο μεγαλύτερο ποσοστό, όπως πολλοί από εσάς θα έχετε ζήσει, ευτυχώς Παναγία μου εγώ τη γλίτωσα, διότι είχα λίγο πιο ανοιχτό μυαλό και προοδευτικό πατήρ. Ο Θεός μου τον έστειλε να είναι καλά εκεί που είναι. Όπου πηγαίναμε ως παιδιά σε ένα άλλο σπίτι και ξέρεις, αν δεν μας επέτρεπε, αν δεν λαμβάναμε νεύμα από τη μάνα ή από τον πατέρα, ήμασταν όχι στρατιωτάκια στην καρέκλα ή στον καναπέ. Όπου μας βάζανε, εκεί μέναμε.
17: Το έχω ακούσει από κωμικούς αυτό να το λένε.
16: Εντάξει, σε παρακαλώ πολύ, άλλο να το ακούς και άλλο να το ζεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην Αθήνα, στο σπίτι της νονάς μου και θείας της μητέρας μου, καλή της ώρα εκεί ψηλά, αδελφής του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας Γερμανού, επίσης στα Άγια η ψυχή του, πριν λοιπόν γίνει Μητροπολίτης, που ήταν στη σχολή στην Αθήνα και ολοκλήρωνε, έχει τύχει να πάμε μαμά, μπαμπάς, εγώ, η αδελφή μου τέλος πάντων, και να φάμε όλοι μαζί. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, αυτό συνεπάγεται κατά την έναρξη του φαγητού προσευχή και ακούνητη μέχρι ο σεβασμιότατος να έκανε τη λήξη.
17: Ναι, της προσευχής.
16: Του συμποσίου, κοινώς ή στη λαϊκή της μάσας, εάν δεν έκανε τη λήξη, δεν σηκωνώσουν από την καρέκλα. Άντε τώρα να κρατήσεις την Ιωάννα, η οποία υπήρξε το ζουζούνι και εξακολουθεί, τριζώνες που μου λέει και η φίλη μου, ή η Ιωάννα στο τετράγωνο. Εσύ, παιδάκι μου, τριζώνες. Λοιπόν. Άντε να κρατήσεις τώρα εμένα, η οποία τελείωσα το φαγητό πρώτη, διότι τότε δεν το έτρωγα και όλο το φαγητό. Μου λείψε από το τρώω όλο. Ήμουν λιτοδίαιτη. Λοιπόν, ναι, ζούσα με το φακόσπυρο, κυριολεκτικά.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, άντε τώρα να με κρατήσει εμένα στο τραπέζι μέχρι να ολοκληρωθεί το φαγητό, όπου αντέλασαν και κουβέντες που δεν καταλάβαινα γρή, γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί. Οπότε κάποια στιγμή έχω φτάσει στο αμήν, άγγελέ μου,
17: ναι,
16: και κάνω ένα μπραφ και σηκώνομαι από το τραπέζι και πάω να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια από την κουζίνα. Οπότε ακούω ότι μια φωνή πίσω μου. Mother, πού πας παιδί μου, γύρνα πίσω, κάτσε στο τραπέζι. Και ακούω μια άλλη, σε τέτοιο στυλ,
17: ναι.
16: Και ακούω μια άλλη φωνή σε εντελώς διαφορετικό mood. Σταυρούλα μου, άσε τα παιδιά, τι να κάνουν εδώ μαζί μας. Δεν παρεξηγεί ο Θεός τα παιδιά. Να παίξουν θέλουν, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Στάγια η ψυχή αυτού του ανθρώπου, μας λύτρωσε εκείνη τη στιγμή, διότι το μαρτύριο ήτανε μεγάλο. Το μαρτύριο ήτανε άστα να πάνε. Και τέτοια πράγματα θα βιώσετε όσοι συντονιστείτε από Δευτέρα

από Δευτέρα 22 Ιουνίου. Και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, Ιωάννα στο τετράγωνο.

0: Θα σας ξεσηκώσουμε. Θα σας ενημερώσουμε. Θα περάσουμε όμορφα. Ένα νέο κεφάλαιο. Συντονίσου λοιπόν, 22 Ιουνίου ερχόμαστε. Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλούση με κέφι. Με κέφι. Τελεία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν άκουσα το τέτοιο, το διαφημιστικό.
0: Τι εννοείς?
1: Που της εκπομπής που λέγατε «Περιμένετε». Ιωάννα, με το που άκουσα το Ιωάννα στο τετράγωνο, κατάλαβα ποιος έχει δώσει τον τίτλο.
0: Ποιος έχει δώσει τον τίτλο?
1: Ποιος άλλος μπορούσε να τον έχει δώσει?
0: Λοιπόν, για συνεχίζουμε τώρα στην πρωινή καρφίτσα. Κάναμε έτσι και το ντεμπούτο του Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Yes.
0: Αλλάζει ο καιρός από το μεσημέρι. Όλα τα site, όλη η δισεογραφία κίνηση.

0: Όχι μόνο, και κάποιες άλλες αλλαγές που θέλει να κάνει η κυβέρνηση στον χώρο της παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16. Και η κυβέρνηση το ίδιο. Όμως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Έκανε μια πρόταση χθες ο κύριος Βορύδης την ώρα της συνεδρίασης και είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ψηφίσει όλες τις προτάσεις που έχουμε εμείς, θα ψηφίσουμε και εμείς όσες προτάσεις θέλει το ΠΑΣΟΚ. Να έχουμε δηλαδή μια συνεργασία. Βεβαίως η Χαριλάου Τρικούπη το ακύρωσε απευθείας, γιατί είπε ότι αυτό είναι μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, κάτω από το χαλί και αυτά. Και οπότε είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Δεν έχουμε κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω αποχώρησε χθες από τη διαδικασία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το ίδιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει όχι σε όλα, κλασικά. Ο κύριος Βελόπουλος είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και στις αλλαγές των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έχουν πει ότι πλέον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι με μία θητεία εξαετή και θα αλλάζει. Αυτό. Είχαμε και χθες κάποια επεισόδια μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας, όπως λέγεται κανονικά, εκεί που εδρεύει η νέα Επιτροπή Αλλαγής του Συντάγματος, με τον κύριο Βορύδη να λέει εντάξει, εσείς δεν με ψηφίσατε να γίνω πρόεδρος, με ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, τελείωσε, συνεχίζουμε.
1: Καλά, εσύ είπε, Μακή, τώρα θέλεις να με συγχύσεις πρωί-πρωί και δεν μπορώ, είμαι κρίσιμη ηλικία. Λοιπόν, δηλαδή τι περίμενε, να τον ψηφίσει ποιος? Όχι, συγγνώμη, δηλαδή ρε Σιμάκη. Δηλαδή θέλεις ντε και καλά να πάθουμε άνοια. Θες ντε και καλά να ξεχάσουμε ποιος είσαι. Δηλαδή και να σε κάνουμε, να σε θεοποιήσουμε και να λέμε ότι όχι, αυτός είναι ο τέλειος και πρέπει να τον ψηφίσουν όλοι. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Δεν αποτελείς την εξαίρεση, Μάκη μου. Δεν γίνεται. Εξαίρεση μία είναι. Και αυτή είναι γένους θηλυκού. Αναβήσει. Εντάξει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι δευτεράτζες. Έχω άδικο?
0: Μπροστά στην Ανούλα όλοι.
1: Μα τώρα τέλος πάντων. Και εντάξει, Μάκη μου, δεν λέμε. Έχεις ένα δυνατό προφίλ πολιτικό. Είσαι δυνατό χαρτί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις αποδεκτός από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς όλων των κομμάτων. Μπάστα δηλαδή. Όχι το χωριό. Η έκφραση ιταλική. Μπερδευτούμε τώρα γιατί είναι και εδώ κοντά. Το χωριό. Πού ακούεις αυτή το όνομα? Βέβαια παρελθοντικό. Αν το ψάξεις θα δεις ότι επήλθε επί τουρκοκρατίας. Το πλατή να υποθεί ως μπάστα. Επίσης πρέπει να σε ενημερώσω, γιατί είσαι και μικρός, ότι στο συγκεκριμένο χωριό η βασική απασχόληση, θα το πω έτσι και με προφορά, ήταν τα γαλόπλα. Εκτρέφανε γαλόπλα. Γιατί δεν τα ξέραν ως γαλόπουλα, τα ξέραν μόνο ως γαλόπλα. Αναζήτησε να δεις. Σήμερα θα σε πάω από τουρκοκρατία στο σήμερα. Θα σε πάω από την Ιταλία στο πλατή Μεσσηνίας. Και τι άλλο θες τέλος πάντων?
0: Έχω καταγωγή από το πλατή.
1: Περαστικά σου. Με τις υγείες σου. Γιατί όταν η κυρία Ιωάννα έχει κέφια, τελείωσε.

0: Και όσο και αν θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση, δυστυχώς το θάρρος μόλις ανέβασε στο site του το εξής δυσάρεστο γεγονός, ότι είχαμε τη σύγκρουση ενός μηχανακίου με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Κρήτης και Βουλγαροκτώνου στην Καλαμάτα. Ο άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορούσε με το μηχανάκι φορούσε κράνος, αλλά δυστυχώς έχει τραυματιστεί και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Λίγο προσοχή βρε παιδιά, λίγο προσοχή σε αυτή την Κρήτη. Είναι λίγο ύπουλη. Και να πάμε να κόψουμε λίγο τα κλαδιά των δέντρων, γιατί στην Κρήτη ψιλοκρύβουν τα σήματα, ψιλοκρύβουν αν έρχεται κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, ας κάνουμε λίγο... Δεν ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά, στεναχωριέμαι όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Άγγελε, σκητάλη σε σένα... Πήγαινε μας όπου θες. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζή που λέει και το άσμα. Το
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είχαμε μία έκρηξη χαρά στο Ιράν χθες, με παρελάσεις και σημαίες σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε ομιλία του Προέδρου του Ιράν, του Πεζεσιάν, όπου μίλησε για μεγάλη νίκη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Γιατί είδα και τους 15 όρους της συνθήκης. Ποιος νίκησε σε αυτόν τον πόλεμο?
0: Ε?
1: Ποιος νίκησε σε αυτόν τον πόλεμο?
0: Σε ποιο πόλεμο?
1: Στο Ιράν τώρα.
0: Αφού το Ισραήλ ακόμα πυροβολάει. Μην πυροβολάτε τον πιανίστα, αλλά πυροβολάει...
1: Ναι, ο Τραμπ λέει ότι είναι ο νικητής. Ο Νετανιάχου ακόμα συνεχίζει να χτυπά το Λίβανο. Ναι. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν και λένε ότι νίκησαν το σιωνιστικό δαίμονα, το Ισραήλ, και τους ιμπεριαλιστές Αμερικανούς.
0: Ναι, γενικώς μεταξύ τους όλοι θεωρούν πως έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο νίκης.
1: Σε ένα επίπεδο ζεν. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος νίκησε. Να είμαστε καλά. Το σχέδιο της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν είναι ένα πακέτο 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων που όλα αυτά θα γίνουν επένδυση στο Ιράν. Ως αποζημιώσεις, ας πούμε, για τους βομβαρδισμούς. Επίσης, τα στενά του Ορμούζ περνούν επίσημα στον έλεγχο του Ιράν. Επίσημα. Τώρα δεν ξέρω που νίκησε η Αμερική σε αυτά τα δύο. Δεν έχουν πει κάτι για τα πυρηνικά. Το Ιράν έκανε μια πρόταση όμως για να μετατρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν σε αδρανές και να το ρίξουν μέσα σε άλλους αντιδραστήρες για ειρηνικούς σκοπούς. Η Αμερική το καλοβλέπει και από τη μεριά του η φρουρή της Επανάστασης που είναι λίγο πιο σκληρή.
0: Oui.
1: Το καλοβλέπουν, εντάξει.
0: Να σου πω βρε εσύ, Άγγελε.
1: Yes.
0: Αφού εσύ είσαι ένα παιδί που γενικώς ενημερώνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχεις μια αδυναμία σε αυτά τα θέματα.
1: Έχω έναν έρωτα, είναι.
0: Τώρα ενέργεια. Δεν ξέρω αν έχεις αδυναμία στον Ντόναλντ.
1: Χριστός.
0: Στον... Γιατί παιδί. Ή στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, σε όλους αυτούς που έχουν κάτι ονόματα, που αν ξεκινήσω τώρα να προσπαθώ να τα πω, το πιο πιθανό είναι να κολλήσει το στόμα μου.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα το αποφύγω, γιατί μπορώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αφού λοιπόν είσαι ένα παιδί το οποίο διαβάζει και συλλέγει, ας πούμε, αυτές τις πληροφορίες σε πάρα πολλά, τι δεν έχεις καταλάβει ότι το δούλεμα πάει σύννεφο? Αυτοί δουλεύονται και μεταξύ τους.
1: Το ξέρω, το βλέπω.
0: Αφού το βλέπεις, γιατί συνεχίζεις να ασχολείσαι? Με την έννοια πια να ασχολείσαι? Να ασχολείσαι με το τι λένε καθημερινά. Αφού το γενικό κλίμα και στο σύνολό της η πληροφορία είναι μία. Οικονομικά συμφέροντα. Τι παράγει το Ιράν, ο Λίβανος, η Σαουδική Αραβία, μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου μπλου. Αυτά. Ποιοι δεν είχαν πρόσβαση μέχρι τώρα και έκαναν τα πάντα για να την αποκτήσουν?
1: Οι Αμερικανοί.
0: Μαζί με τους
1: δυτικούς.
0: με τους της περιοχής Ισραηλινούς.
1: Τους Ισραηλινούς, ναι.
0: Οι οποίοι τι είναι, ένα κράτος του χθες.
1: Mm-hmm. Όντως,
0: για
1: το
0: όσους έχουν ψάξει την ιστορία,
1: ναι,
0: και έχουν λιγάκι ενημερωθεί, που με ξένες πλάτες, αυτόν που αναφέρθηκες πρωταρχικά, έγιναν κράτος. Γιατί? Για να παίξουν μπάλα με τις άλλες πλάτες στην περιοχή. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά να ξεκινάς από την άλλη άκρη της γης και είναι πολύ διαφορετικά να τα έχεις βρει με τον εραστή Παύλα Ισραήλ, να υπάρχει αυτό το Δούνε και Λαβίν. Εντάξει.
1: Λαϊκιστή Νταραβέρη.
0: Ναι, εντάξει. Είπα έτσι να το φέρω λίγο πιο. Να το κάνω λίγο
1: επίσημο.
0: Πιο συναισθηματικό, όχι. Να μην δείξω την απόλυτη αγριότητα και το απόλυτο. Την απόλυτη μαυρίλα που συμβαίνει σε αυτού του είδους τις συμφωνίες. Λοιπόν. Ο πλούτος και οι πόροι των περιοχών ήταν πάντοτε ένα αγκάθι για τις χώρες που δεν μπορούσαν να τις ελέγξουν. Άρα λοιπόν τώρα τι έγινε, δημιουργήσαμε αυτό το μότο, παίζουμε με τις αγορές διότι μας ενδιαφέρει και το τι κάνουν οι υπόλοιποι και το να μπορούμε να τους κρατήσουμε όσο μπορούμε χαμηλά, σε υποδεέστερη θέση από εμάς, να είναι λίγο εξαρτώμενοι από μας, γιατί όσοι μας ακούν ας αναζητήσουν τόσο καιρό που ήταν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Γιατί παρόλα αυτά υπήρχε παντού ανά τον κόσμο πετρέλαιο και πληθώρα ενέργειας για να κινούνται όλα. Πού βγήκανε, από πού βγήκανε και από πού τα αγοράσαμε. Άρα λοιπόν πιανού η οικονομία ενισχύθηκε. Εντάξει τώρα. Γι' αυτό Άγγελέ μου, μην διαβάζεις τι λένε κάθε μέρα. Να διαβάζεις το The Point και πάμε σε διαφημίσεις.
1: Φύγαμε.
0: Και επειδή εδώ έχουμε μια αδυναμία στον Αντώνη και επειδή εσείς έχετε αδυναμία σε εμάς, θα το υποστείτε.
1: Μ' αγάπη.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αερίνα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
10: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τέταρτο ημίωρο, στο ημίωρο του Volcanoes Farm, το οποίο μας φροντίζει με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα. Κρεατοσκευάσματα, προϊόντα delicatessen και όλα αυτά, μας τα προσφέρει στη Φαρών 150. Volcanoes Farm, καθημερινά, με τα καλύτερα, με τα φρεσκότερα, με τα δικά μας, με τα εγγυημένα. Γιατί ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι συνέχεια, μα συνέχεια όμως, ενημερωμένοι, ελέγχουν, προσέχουν, δημιουργούν. Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8.
4: Έκανα μία έρευνα.
3: Πες μου,
4: ποια,
3: γιατί
4: ποια χωριά της Μεσσηνίας, ναι, είχαν άλλα ονόματα επί τουρκοκρατίας,
3: ναι, ναι, ναι,
4: και
3: έτσι,
4: άλλαξαν σήμερα.
3: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πριν πεις αυτό, να πούμε φυσικά ότι σήμερα το πρωί σε εμφάνισή του στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έδωσε πληροφορίες πως θα υπάρξουν νέες μειώσεις φόρων, οι οποίες θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
4: Λοιπόν, ο Άρης.
3: Πάμε τώρα στα δικά μας.
4: Ο Άρης,
3: το χωριό Άρης.
4: Ναι, λεγόταν Ασλανάγα.
3: Επί τουρκοκρατίας.
4: Από το Ασλάν, που σημαίνει λιοντάρι,
3: ναι,
4: και το Αγάς,
3: ναι.
4: Πήρε το όνομα δηλαδή του Αγά,
3: ναι,
4: που ήταν,
3: ναι,
4: σε λιοντάρι,
3: ναι.
4: Η Εύα ονομαζόταν Ναζίρι.
3: Ακόμη το λένε οι ντόπιοι. Οι γύρω ντόπιοι λένε πάμε στο Ναζίρι.
4: Σημαίνει στα τουρκικά επόπτης. Οπότε,
3: ναι,
4: στην Εύα έμενε ο επόπτης της περιοχής.
3: Ή ήταν αυτός ο οποίος επόπτευε.
4: Ναι, μπορεί να ήταν ο αρματολός της περιοχής.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Στο Αριοχώρι ονομαζόταν Ασάναγα.
3: Εντάξει, αυτά έχουν φύγει, ευτυχώς, Παναγία.
4: Ναι, εντάξει.
3: Αλλά το Ναζίρι εξακολουθεί. Πού θα πας, θεία, θα πεταχτώ μέχρι το Ναζίρι.
4: Και η Πιπερίτσα.
3: Ναι, η Πιπερίτσα.
4: Λεγόταν Βελίαγα.
3: Ναι, ναι.
4: Η χώρα που είναι προς το παλάτι, ναι, προς το παλάτι του Νέστορα, λεγόταν Λιγούδιστα.
3: Μάλιστα.
4: Είναι σλάβικα αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Ή Αρβανίτικα.
3: Τώρα ψέματα θα πούμε, ότι και να πούμε εγώ δεν το έχω.
4: Το Δόριο λεγόταν Σουλιμά.
3: Ακόμα λέγεται από κάποιους.
4: Από τους Αρβανίτες.
3: Ήμουνα στο Σουλιμά. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα δηλαδή. Κάνουμε και ιστορία.
4: Ναι. Ναι. Το χωριό Αριστομένης λεγόταν Μουσταφάπασα.
3: Εντάξει. Αυτό έφυγε.
4: Μετάλλαξε και ονομάστηκε Κουτίφαρη.
3: Του Κουτίφαρη ακόμα. Κάποιοι,
4: ναι,
3: το χρησιμοποιούν.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Για πες.
4: Η Βαλίρα λεγόταν Τζεφερέ Μίνι, που σημαίνει ο έμπιστος φοροϊσπράκτορας στα τουρκικά, στα αλβανικά.
3: Ναι.
4: Η Θουρία λεγότανε Φουρτζή.
3: Ακόμα λέγεται. Αλλά υπάρχει κι άλλο Φουρτζή. Για πες.
4: Η Σπερχογία ονομαζότανε.
3: Όχι, ψέματα, υπάρχουν τα Φουρτζοκρέμιδα, που είναι Δήμος Πυλουνέστορος. Για λέγε.
4: Ναι, η Σπερχογιά λεγότανε Κουρτσαούση.
3: Ακόμα λέγεται. Πήγα στο Κουρτσαούση. Από πού είσαι? Από το Κουρτσαούση.
4: Από το όνομα του Τούρκου αξιωματικού που ήταν τότε.
3: Από τους παλιούς, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Για πες.
4: Η Μεσίνη λεγότανε νησί.
3: Γιατί δεν λέγεται.
4: Ακόμα λέγεται νησί. Και ο Άγιος Νικόλαος στη Μάνη,
3: ναι,
4: λεγότανε Σελίνιτσα.
3: Ναι, ακόμα λέγεται. Είμαι από τη Σελίνιτσα. Του μπάστα δεν μου βρήκες και με στεροχωρείς.
4: Του μπάστα.
3: Δεν αναφέρθηκε στο πλατή, δηλαδή, που ήταν και το έναυσμα,
4: ναι,
3: της όλης συζήτησης.
4: Το λέγανε το πλατή, το λέγανε μπάστα ή μπαΐστα.
3: Ναι, γιατί?
4: Γιατί, εκεί μένανε οι πολεμιστές,
3: έτσι,
4: της περιοχής και κάνανε τρομερές υποδρομίες.
3: Έτσι, μπράβο. Γιατί έχουν μείνει, νομίζεις, οι υποδρομίες κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου εις το Πλατίν?
4: Ακριβώς.
3: Από τότε, ναι.
4: Εις τις 23 Απριλίου.
3: Έτσι, γεια σου, κατάλαβες.
4: Ναι.
3: Έχουν και ωραίες γουρνοπούλες τότε.
4: Άσχετο.
3: Άσχετο, αλλά ενδιαφέρον από την άλλη.

0: Στέλλα Κονιτοπούλου και Γιώργος Παπαδόπουλος, μια νέα εκδοχή, το πρώτο σου φιλί. Λοιπόν, πάρτε τώρα και την πρώτη απόφαση η οποία έρχεται εντός λίγου και η ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτας για την αποχή των δικηγόρων της πόλης από, όπως επίσης και των δικαστηρίων αυτής,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από τις 20 έως τις 30 Ιουνίου. Αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και στην ανακοίνωση φυσικά, κάτι το οποίο δεν θα το πράξω αυτή τη στιγμή, αναφέρονται και οι λόγοι που τους αναγκάζουν, σύμφωνα φυσικά με τα νέα δεδομένα της κυβέρνησης απέναντι στο συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι η αιτία και η αφορμή να εκδοθεί η ανακοίνωση και να πραγματοποιηθεί η αποχή. Άρα λοιπόν μια διαμαρτυρία στο κυβερνητικό έργο απέναντι στον κλάδο. Αυτό είναι. Πάμε. Πάμε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος και πρέπει και να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί έρχεται μια δύσκολη ώρα μετά. Μιας που πρέπει να πάμε να πάρουμε βαθμούς. Αφιερωμένο σε όλους όσους μας ακούνε.

Και δεν θέλω να φύγω πριν αναφερθώ στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία είχε ξεκινήσει με κάποιο περίεργο τρόπο. Έπαψε να ενδιαφέρει τα μέσα, αλλά επανήλθε.

0: την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του εκλεκτού ορισμένων πολιτικών προσώπων, πρώην διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, του κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη. Ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το βιασμό 2 νεαρών αγοριών. Αλλά ήλθε τώρα η εισαγγελική έφεση και το κατηγορείται και για τρίτο. Επομένως αυτό αλλάζει λίγο το σκηνικό και θέτει τον κύριο Λιγνάδη ξανά μπροστά στην
1: δικαιοσύνη. Αχ.
0: Ναι.
1: Μου ξυπνά μνήμες αυτή η υπόθεση. Τη
0: θυμάμαι
1: από παιδί.
0: Εμένα πάλι, ξέρεις τι γίνεται. Μου θυμίζει και την άλλη υπόθεση με το κορίτσι. Με το κορίτσι που έγινε ντόρος στην Αθήνα. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Και πάλι τα μέσα έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους. Όλος περιέργος, γιατί πάλι είχαν ακουστεί λίγο περίεργες καταστάσεις. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, την αγάπη μας. Καλημέρα.
1: Bye.

0: μαζί μου. Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
9: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
9: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
9: στις 7 και 25 για σχέσεις
10: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
9: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
10: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
9: άπειρα θέματα
10: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
9: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
9: Συνεχίζεται.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες.

0: χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Τώρα θα πολύ ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
13: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
12: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
13: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
13: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
1: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας.
2: Ο χορός.
3: Καλημέρα, γιατρέ.
2: Καλημέρα σας, είπε και ο γιατρός στην ηλικιωμένη καλοστεκούμενη κυρία που μπήκε στο ιατρείο του συνοδευόμενη από τον εγγονό της, ένα νέο άντρα στα 30 του, για δεύτερη φορά. Όπως και την άλλη φορά, την άφησε να βολευτεί στην πολυθρόνα απέναντί του, άνοιξε το φάκελο με την πλάκα για να δει σε τι κατάσταση ήταν οι αρθρώσεις της. Όταν την πρωτοείδε, του μίλησε για τους αβάσταχτους πόνους στα πόδια της, που δεν άντεχε σαν είχε νοτιά, ούτε ξαπλωμένη ούτε καθιστή. Κοίταξε στο φως τις λεπτομέρειες αμίλητος για κάμποση ώρα και μετά την κοίταξε. «Κυρία Φανή, τα πόδια σου σε πονάνε γιατί οι αρθρώσεις σου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τα κόκαλα τρίβονται μεταξύ τους, γι' αυτό δυσκολεύεσαι τόσο και πονάς». Της εξήγησε με ποιους τρόπους θα μπορούσε να θεραπεύσει ή να ελαφρύνει τους πόνους της. Κάποια παυσίπονα, απλά για ανακούφιση και βέβαια με χειρουργείο για να φτιάξει τις αρθρώσεις. Στις τελευταίες του λέξεις σήκωσε τον μπαστούν της να τον διακόψει, να πει το δικό της. «Γιατρέ, άκουσε με. Γεννήθηκα στο Μισήρι, στην Αίγυπτο αν δεν ξέρεις, και μεγάλωσα στην πόλη. Εκεί πήγε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Μεγάλωσα με όλα τα καλά και του πουλιού το γάλα. Πήγα σχολείο και μάθα γαλλικά, πιάνο και χορό, όπως όλες οι νέες οι καλοβαλμένες της εποχής μου. Αλλά ήρθε ο διωγμός και ήρθαμε εδώ με τα κουρέλια μας να ζήσουμε. Ήμουνα νέα και άντεχα. Έτσι χόρευα στο θέατρο της εποχής, σε μουσικές παραστάσεις, αλλά πού να φτάσει το μεροκάματο, και πιάσα δουλειά σε ένα καπελάδικο, να μάθω την τέχνη και να κάνω θελήματα. Ώρες ατελείωτες δουλειά, ορθοστασία, περπάτημα και πρόβες το απόγευμα. Δεν παραπονιέμαι, χόρεψα πολύ, σε πολλά έργα της εποχής. Ο χορός και η μουσική μου έδιναν φτερά και κουράγιο για την καθημερινότητα που ήταν σκληρή. Θυμάμαι κάποιες φορές που οι χορογραφίες ήταν δύσκολες και δεν έβγαιναν. Μέναμε όλοι ως αργά το βράδυ να τελειώσουμε. Ήτανε και το χειροκρότημα όταν έπεφτει η αυλαία που ερχόταν μετά την παράσταση. Η μόνη πραγματική αμοιβή που δυνάμωνε την ψυχή μας. Γιατί εμάς τους καλλιτέχνες δεν μας είχανε και πολύ σε υπόλοιψη τότε. Χώρια τα άλλα που σούρνανε για τις κοπέλες που είχαμε έρθει από απέναντι. Κι ήρθε και η αγάπη μοναδική. Ήρθε και η οικογένεια και τα κουτσούβελα και άφησα τη σκηνή. Αλλά τι τα θέλεις, κουράστηκα πολύ. Τώρα έχω παιδιά και γκόνια που με αγαπάνε. Στα 85 και βάλε, θα να βάλω μαχαίρι πάνω μου, γιατί. Το σώμα μου δεν χορεύει πια, αλλά η ψυχή μου πάντα θα φτερουγίζει, όπως τότε. Ευχαριστώ που με άκουσες. Εκτιμώ περισσότερο τώρα την αγάπη των δικών μου ανθρώπων. Δεν το θέλω το μαχαίρι. Ήρθα να σε δω μήπως μπορεί κάτι να με βοηθήσει. Ξέρω τώρα πως η αγάπη τους είναι αυτή που μπορεί και γλυκένει τον πόνο.

περπατούμε εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά, με τα διαφόρετα μας λόγια, καδρόνια, μάγρια καρφιά.

0: δρόμο σου με το φτερό.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαύσετε.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι μία.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

εάν ο νόμος, όπως τον εξέτασε το δικαστικό συμβούλιο μετά από αίτηση, φυλακισμένο Αλέξανδρο Διωτόπουλο, του δίνει τη δυνατότητα να βγει έξω ένα χρόνο πριν ολοκληρώσει τα 25 χρόνια της ποινής, αυτός ο νόμος θα έπρεπε να ισχύσει. Και δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση να εκτελούνται παραγγελίες από τη δικαιοσύνη της Αμερικάνικης Πρεσβείας στη χώρα μας. Καθόλου. Και για να μην υπάρξει παρεκκλήση, που δεν θεωρώ ότι είναι αυτόν προφερμένο να κάνω αυτή την διευκρίνηση, εγώ δεν συμφωνώ με τη δράση της 17 Νοέμβρη και δεν, παρότι το αρνείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν εκ των εγκεφάλων της 17ης Νοέμβρη. Πάντως είναι αστείο από έναν άνθρωπο που δεν παραδέχεται τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη να του ζητήσει να μετανιώσει για τις πράξεις του. Γιατί είναι άτομο, αφού από την ημέρα που τον πιάσαμε μέχρι και σήμερα, σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει και στο εφετείο κτλ., ο ίδιος δεν αναγνωρίζει ότι ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε, από έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει ποτέ τη συμμετοχή του σε μια οργάνωση, είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσει ότι είναι μετανιωμένος. Μετανιωμένος για κάτι που δεν αναγνωρίζει. Εγώ δεν λέω δεν ήταν, λέω δεν αναγνωρίζει. Προσέξτε.

Έχει αρχίσει τώρα η κλήρωση, η live κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Κλήρωση στην οποία έχει συμμετοχή ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο προκριματικό του Conference League αργότερα έχει συμμετοχή και ο Παναθηναϊκός, θα σας ενημερώσω.

Όπως σωστά αποφυλακίστηκε και ο Πατακός, λέει ο φίλος μου Γιώργος. Ο Τούμπανος, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με την αποφυλάκηση του Πατακού, εγώ, σαν Γιώργος, έτσι. Και είχα την τύχη να δω μια συνέντευξή του και βεβαιώθηκα για την ενοχή της Χούντας στην απόσταση της μαραρχίας της Κύπρου, λέει ο φίλος μου Γιώργος ο Τούμπανος. Ρε κόουτς, με μαλώνει ο Νικός. Ρε κόουτς, αυτό είναι το θέμα. Πλάκα κάνουμε. Εγώ, αν τη χαρίζανε στον Νίκασον, θα έλεγα χαλάει του. Αρκεί να καλύπτει κάποιος τον Κατσουράνη όταν θα βάλω γκολ ο Σάιτ στο 90 φεύγα. Γεια σου, ρε φίλε Νίκο. Άμα το πας έτσι, το δίκιο σου βουνό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς αυτής της κλήρωσης και η πιθανή αντιπαλή του είναι η Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, η Universitate Ακλούζα από τη Ρουμανία, η Χάντουκ Σπλίτ από την Κροατία, η Ζήλινα από τη Σλοβακία, η Αλουμίνια από τη Σλοβενία, η Σεριφτήρας Πολ από τη Μολδαβία και η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Οι αγώνες για το δεύτερο προκριματικό είναι προγραμματισμένοι στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς μαζί με την Μπενφίκα, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ΠΑΦΟ. Στους ανίσχυρους σας είπα ποιες είναι οι ομάδες. Μία από αυτές θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια από αυτές που μπορείς να την πεις αξεπέραστη. Όχι καμία. Το θέμα είναι ποιος ΠΑΟΚ σε τι κατάσταση θα βρίσκεται.

Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος λέει: ονόμασε το νέο του καράβι EuroLeague 26 για χάρη του Ολυμπιακού που κατέκτησε την EuroLeague. Θυμίζω ότι ο Νίκος Τσάκος είναι χορηγός του Ολυμπιακού μέσω μιας εταιρείας νερών που διαθέτει η οικογένειά του.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή Θεία από το χωριό. Να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στις 2.30 πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα και στις 3 ώρα ανοίγει τις γραμμές ο Θέμης Παλιούρας. Να είστε καλά.

0: κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάγκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάγκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάγκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Και δεν φτάνει.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και ο μάστορες κανονική.
7: Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
3: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής
3: στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Άννα Μαρία Νικολέδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό το μεσημεράκι, Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα, παιδιά, εκεί που βρίσκεστε. Εδώ βρέχει, ρίχνει βροχούλα, ωραία είναι. Η ζέστη βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε νιώσει έτσι κάποια πτώση της θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά είναι μια ευχάριστη αλλαγή. Παρεούλα λοιπόν θα είμαστε, όπως είπα, μέχρι τις 6 το απόγευμα στο 698-9860-147. Στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο studio@ngradio.gr για τα email σας. Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος σήμερα, Αγίου Φίλικος, γιορτάζει ο Ισμαήλ, ο Σμαήλος, ο Φίλιξ, ο Φίλικας, η Φιλίκη, η Φιλικίτη. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες λοιπόν, και φυσικά πάρα πολλές ευχές σε όσους από εσάς έχετε τα γενεθλιά σας.

Ακούσαμε μέχρι στιγμής με την έναρξη της εκπομπής. Η ζωή είναι ωραία από την Ειρήνη Μερκούρη. Ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Ήταν και ο Μύρονα Στρατής με το Μικρή μου αγάπη. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι τώρα λίγο από τα πιο παλιά. Και να βάλω και ένα mini quiz. Πότε κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό?

Και θα μου πεις, καλά βρε Ανά Μαρία, τώρα αυτό πώς σου ήρθε, πώς σου ήρθε και το έβαλες. Είναι από αυτά ρε παιδιά, ναι, τα οποία εκεί που ψάχνεις, εκεί που ακούς διάφορα, ξαφνικά πετάγονται μπροστά σου και έχουν έτσι ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν η Άννα Βύση λοιπόν, Κίτρινο Γαλάζιο το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο και κυκλοφόρησε το 1979, παρακαλώ πολύ. Ο Γιώργος Οκόντι ήταν αυτός που μου απάντησε σωστά. Την καλησπέρα μου θέλω να στείλω και στον Χόρχε μας από τα Τρίκαλα, ο οποίος λέει ισχύει και εδώ βρέχει. Α, για να μην ξεχάσω, γιατί έχει σημασία και αξία άλλη, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις λοιπόν από την Άννα Βύση, όπως είπαμε, 1979, είναι σε σύνθεση του Τάκη Μπουγά και σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Λοιπόν, για να δω, για στείλτε μου και οι υπόλοιποι, τι καιρό κάνει άραγε στην περιοχή που βρίσκεστε, έχει βρέξει, έχει ζέστη, έχει αντιδράσει λέω, έχει πέσει έστω και λίγο η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο και όπα...

0: Καλώς τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου λέει πολύ ωραία αλλαγή ήταν αυτή.
1: Λίγοι μου απόψε βουνό, ας ανεβώ.
0: Ήταν ενδιαφέρουσα σίγουρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα αλάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα. Παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
10: Παιδιά, ευτυχώς, δεν ξέρω ευτυχώς, αλλά τέλος πάντων έτυχε να είναι κλειστά τα μικρόφωνα εκείνη την ώρα. Τι κεραυνός ήταν αυτό, τι ήχος ήταν αυτός που ακούστηκε πριν από λίγο. Λοιπόν, ήτανε δυνατό. Λοιπόν, εδώ τώρα η Διονυσία μου έχει βάλει ένα άλλο quiz. Λέει, ο καιρός εδώ είναι σαν ένα τραγούδι της Peggy Zina. Τρεις λέξεις. Η πλάκα είναι, Διονυσία, ότι αμέσως μετά είχα να παίξω Peggy Zina και είπα να το πάω λίγο πιο πίσω για να βρούμε το τραγούδι. Έχω μπει τώρα και ψάχνω τίτλους τραγουδιών που έχουν τρεις συλλαβές. Δεν ξέρω αν αστράφτηκε Ευρωντάιτ, είναι το «Εγώ τα σπάω», έτσι, είμαι σίγουρη. Μπορεί να είναι κάτι άλλο όμως και να είναι το «Θεέ μου κάνε», δηλαδή να φτιάξει, να αλλάξει, δεν ξέρω. Για βοήθησέ με λίγο, τουλάχιστον αφού θα ακούσουμε που θα ακούσουμε Peggy Zina, ας είναι και αυτό που έχει σκεφτεί. Υπάρχει βέβαια και το «Εγώ αγαπώ αλλιώς». Αυτό είχα εδώ στη Φαρέτρα. Τέλος πάντων, για την ώρα πάμε να ακούσουμε Βασίλη Δήμα.

Και αυτή ήταν φυσικά η Les Revoir και το τραγούδι που ακούσαμε εσύ μα, μαζί με τον Μανώλη Καραντίνη. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου έχει στείλει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και λόγω έτσι των καιρικών συνθήκων τώρα αφιέρωση, την οποία και θα την ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

φυσικά αν έχεις όρεξη για πίτσα, μην ξεχνάς την Pizza Fan με την πίτσα Μαργαρίτα Lime, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Παίρνεις δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Μην το σκέφτεσαι, όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime. Ασχέτως αν την πάρεις μόνη της ή σε προσφορά. Και σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Αυλή Project, στις 8 η ώρα. Ανοίγει το απόλυτο γεγονός καλοκαιρινό της χρονιάς. Summer Catwalk 2026 από τον Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Η είσοδος είναι μόλις 3 ευρώ, το πάρκινγκ είναι δωρεάν στον υπέροχο χώρο του Αυλή Project. Μια υπέροχη λαβερή βραδιά με πολύ λάμψη, με πολύ μουσική, με πολύ μόδα φυσικά για όλους, αντρική, γυναικεία, παιδική. Όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε, μην το χάσετε.

Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει «Σαν blast from past και λόγω της ημέρας μπορώ να σου πω το καλοκαιρινή βροχούλα του Στέφανου Κορκολή να παίξεις. Η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει πάρα πολύ».

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
5: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα? Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη.
8: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
5: στις 7 και 25 για σχέσεις
8: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
5: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
5: άπειρα θέματα
8: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
5: Το θέμα είναι
8: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
5: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Και ποιος θυμάται και την ομότιτλη σειρά, παιδιά, από τα μαύρα μεσάνυχτα. Ήταν η εξαιρετική Μαρία Ιακώβου. Και καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Παρεούλα μέχρι τις 6 το απόγευμα και εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά που κι αν βρίσκεστε, από που κι αν μας ακούτε. 6-9-8-9-8-60-147 και στούντιο papakiangiradio.gr για τα email σας. Καλώς την και την Φωτεινούλα μας από Θεσσαλονίκη. Σε λίγα λεπτά, παιδιά, θα ξεκινήσει και το TikTok.

Χαιρετώ με πολύ αγάπη και την σταυρούλα μας. Λούτσα έγινα. Αμά. Καλώς και τον Νίκο μας από ζωγράφου. Πώς είναι ο καιρός εκεί, Νίκο? Βρέχει. Και αν ψάχνεις για μια τελείως διαφορετική γεύση στην πίτσα, η πίτσα Μαργαρίτα Λάιμα από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan, παρακαλώ πολύ, είναι αυτό που πρέπει να τσεκάρεις, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Με κάθε πίτσα έχεις δώρο μία green lemon lime 330 ml. Παρηγγειλέ την και καλή απόλαυση!

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τις αφιερώσεις σας, παιδιά. Συνεχίζουμε με Μαλού και τα παγκάκια. Αφιερωμένο στον Κώστα που μας το έχει ζητήσει. Πολύ ζέστη, λέει ο Νίκος, του ζωγράφου 32 βαθμοί Κελσίου. Αλλά μάλλον δεν θα έχει ρίξει βροχούλα εκεί, Νίκο. Έτσι δεν είναι?

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 4:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Και το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στη Διονυσία μας, γιατί είναι ο στίχος εκείνος ο οποίος περιγράφει ακριβώς την κατάσταση του καιρού στο Αιτωλικό αυτή την ώρα.

Το τραγούδι λέγεται δυστυχώς, αλλά έχει σύννεφα απόψε. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Αχ, καρδούλα μου! Δέσποινα Βανδύ, Φίβος! Και πριν πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, παιδιά, το οποίο το αφιερώνω στον Νίκο μας από ζωγράφου, πάμε σε ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό, μπορώ να πω. Ο Σον Πεν σκηνοθετεί Μπράντλι Κούπερ, παρακαλώ πολύ. Μία ταινία που διαδραματίζεται με φόντο τα γεγονότα της εισβολής στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Ακόμα βρίσκονται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει ο Κούπερ. Ο στόχος είναι η παραγωγή να ξεκινήσει στα μέσα του 2027. Δεν θα επικεντρώνεται άμεσα σε εκείνα τα γεγονότα, αλλά σε μια απροσδόκητη φιλία στην οποία εμπλέκεται ένας αστυνομικός και η οποία γεννήθηκε μέσα στη δίνη των επεισοδίων στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Σον Πεν θα αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τους Τζον Άιρα Πάλμερ. Και αυτά είναι όλα, that's it, για να δούμε τι θα δούμε. Μ' αρέσει η ιδέα συνεργασίας Sean Penn, Bradley Cooper. Μ' αρέσει πολύ ο Sean Penn, Bradley Cooper, οκ. Okay. Μια χαρά, καλώς το και τον Περικλή. Και σε ακόμα ένα κινηματογραφικό να πω για τους φίλους και φαν του Spider-Man, ο Tom Holland προτείνει ως διαδοχό του τον Owen Cooper. Λέει θα ήταν καταπληκτικός, κάτι μου λέει το επόμενος θα είναι Owen Cooper. Λέγοντας ότι είναι ιδανική επιλογή για τον δημοφιλή υπερήρωα. Έτσι, για να δούμε τι θα δούμε τελικά. Θάλασσα έρχεται για τη συνέχεια από την Ατάσα Θεοδωρίδου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Emotions. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

0: πάντα ποτάν.
1: Έτσι δυναμικά και όμορφα, παιδιά, ήρθαμε και στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Καλώς στους φίλους που τώρα συντονιστήκατε. Από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Web, FM, TikTok. Καλησπέρα σε όλους. Και εσάς λοιπόν που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε ραδιοφωνικά, να ξέρετε ότι μας ακούτε μέσα από τα καλύτερα ραδιόφωνα όλης της Ελλάδας. Κανάλι 1, 94,8 στην Καλαμάτα και τον ομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχώρο 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Αγαπημένο Καστελόριζο 104,3. Αν είσαι στην Ουάσιγκτον της Αμερικής και μας ακούς, τότε είσαι συντονισμένος στο ραδιοφωνάκι.com. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλους. Μην ξεχνάς ότι αν θέλεις να απολαύσεις πίτσα, δεν έχεις παρά να πάρεις τώρα τηλέφωνο στην Pizza Fan και να παραγγείλεις μία πίτσα μαργαρίτα με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και θα σου έρθει μαζί παρέα δώρο μία Green Lemon Lime. Ασχέτως αν πάρεις από την προσφορά ή όχι, το δώρο ισχύει. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και με την πηγή μας στη Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό, γιατί το έχετε ζητήσει κιόλας. Καλώς τον Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου, για τις φωτογραφίες σου.

Πάμε να κάνουμε και πάλι έτσι ένα flashback, παιδιά. Για να κάνουμε και ένα quiz. Το έχω ξαναβάλει το τραγούδι αυτό, αλλά για πείτε μου. Όνομα τραγουδιού και χρονολογία κυκλοφορίας.

0: που το βρήκε ήταν εδώ από το TikTok Live, ήταν ο Ζαρίφης. Και είναι μια κυκλοφορία του 1984. Λοιπόν, επειδή το ζητήσατε όμως κιόλας και επειδή ο καιρός έχει παρουσιάσει έτσι τις αστάθειές του, έχουμε στην παρέα μας την Πηγή Ζαχαρία, η οποία θα μας ενημερώσει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε, για πες μας.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ότι στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές και όμβρους κυρίως τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες από μια διαταραχή η οποία περνάει, και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρκες στο Αιγαίο μέχρι και 6, και η θερμοκρασία σημείωσε μια μικρή πτώση και έφτασε στις περισσότερες περιοχές τους 29-31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 32-33. Υπήρχαν όμως και φαινόμενα που είχαμε σε αρκετές περιοχές, και αυτές ήταν η Καλαμάτα, η οποία έχει τώρα καταιγίδα. Επίσης καταιγίδα είχε η Θεσσαλονίκη και βροχή, ο Βόλος καταιγίδα, η Λάρισα βροχή, το Αντήριο βροχή, η Έδεσα βροχή και καταιγίδα, η Φλόρινα το ίδιο βροχή και καταιγίδα, και η μικρότερη θερμοκρασία το μεσημέρι ήταν 20 βαθμούς που είχε η Λάρισα λόγω της βροχής, και η μεγαλύτερη θερμοκρασία την ίδια ώρα ήταν 34 βαθμούς στη Σπάρτη, 35 στο Αντήριο και 36 στο Λεωνίδιο. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες που έφτασε σήμερα η χώρα μας. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημερική απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες. Έχουμε και αυτή τη στιγμή βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, και βελτίωση του καιρού το βράδυ. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τμήματα με μονωμένες καταιγίδες, και βελτίωση του καιρού το βράδυ. Τώρα έχουμε βροχή στην Τρίπολη. Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 27 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, στην περιοχή όμως οι άνεμοι είναι δυτική βόρειο-δυτική 4-5. Η Αττική, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Στην Αττική δεν είχαμε μόνο στα ορεινά βροχές και καταιγίδες, και μάλιστα έντονη καταιγίδα. Είχαμε και στο Ελληνικό και στο κέντρο της Αθήνας και στις παραθαλάσσιες περιοχές επίσης. Λοιπόν, η άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις, 3-4 μποφόρ, και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην Αττική κοιμάνθηκε από 25 βαθμούς το μεσημέρι που είχαμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 33 βαθμούς που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα, ενώ ο Σκηνιάς είχε 34 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη, 23 βαθμούς θερμοκρασία με βροχή. Τώρα έχει σταματήσει βέβαια και έχει και καταιγίδα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οι οποίες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Τώρα για αύριο Πέμπτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι. Ο αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα, λόγω αστάθειας, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στην Ανατολική Στερεά.

0: την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και τοπικά και 7. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 30-32 βαθμούς και τοπικά και τους 33. Στην ανατολική νησιωτική χώρα 27-29 και στα νότιο ανατολικά και τους 30. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, αρχικά γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Για να ξανακάνουμε λίγο μια προσπάθεια με την αφιέρωση του Νικόλα. Μήπως δεν φόρτωσε.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής σου, της όμορφης και υπέροχης εκπομπής σου. Σήμερα έχω μια αφιέρωση για την αγαπημένη μας τη Λιάνα που κάνει εκπομπές κάθε Σαββατοκύριακο, αυτές τις υπέροχες εκπομπές, και έχει τα γενέθλιά της από ό,τι είδα εχθές. Οπότε ήθελα να της αφιερώσω ένα τραγουδάκι με πολύ αγάπη, να είναι πάντα καλά, χαμογελαστή όπως την ξέρουμε και να κάνει όμορφες εκπομπές. Ένα τραγούδι της Ελικοκίνου. Δεν σε αφορά, αλλά γενικά γίνονται πολλά πράγματα στη ζωή που τελικά δεν μας αφορούν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τρυφεροί και να ακούμε τους άλλους. Με πολύ αγάπη στη Λιάνα μας.
0: Και τι ωραία η αφιέρωση του Νικόλα. Τι όμορφα λόγια όπως πάντα. Τα καταφέραμε τελικά και την ακούσαμε. Καμιά φορά χρειάζεται απλά ένα refresh 2-3.

Λοιπόν, παιδιά, επειδή σήμερα δεν έτυχε να πούμε σοβαρή είδηση της ημέρας, γεια σου Άγγελε, και μου την έχει στείλει εδώ και ώρα, η αλήθεια είναι ο φίλος μου ο Χόρχε. Η σαπουνόπερα της οικογένειας Μπέκαμ συνεχίζεται και δεν λέω εγώ, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην οικογένεια. Γιατί είσαι εκεί και ξέρεις, όχι, αλλά έτσι μας τα παρουσιάζουν. Έχουμε νέο επεισόδιο. Θυμάστε που λέγαμε ότι η Βικτόρια Μπέκαμ, γενικά η οικογένεια Μπέκαμ, είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη και πληγωμένη από τη συμπεριφορά του γιού της, του Μπρούκλιν Μπέκαμ. Το νέο επεισόδιο θέλει την 14χρονη αδερφή του. Έτσι σε αγωνία θέλω να σας κρατάω, γιατί στο τέλος έρχεται το καλύτερο. Λοιπόν, η 14χρονη αδελφή του πήγε να επισκεφθεί τον Μπρούκλιν και τη γυναίκα του, την Νίκολα, δεν τη λένε, ναι, την Νίκολα Πέλτζ. Ωστόσο η επίσκεψη δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και εκεί εσύ περιμένεις να πεις τι την πετάξαν έξω με τις κλωτσιές, μαλώσανε, τσακωθήκανε, τα άβαλε η νύφη με την αδερφή, τι γίνεται, τίποτα από αυτά δεν έγινε, καθότι δεν ήταν σπίτι, έλειπε το ζεύγος. Και εκεί κάπου είναι που μένεις εσύ και λες τώρα, ξέρεις, μένεις λίγο άφωνος, το μόνο που ταιριάζει είναι ένα τέτοιο. Ένα τόνιο και λες, τι το διαβάζω εγώ τόση ώρα, τι το διαβάζω εγώ τόση ώρα, άμα είναι να μην συναντήθηκαν ποτέ. Δεν συναντήθηκαν, παιδιά. Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφερε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ήξεραν για την επίσκεψη της κόρης τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στο γεγονός ότι μετακινήθηκε μόνη της, καθώς τα παιδιά της οικογένειας έχουν μεγαλώσει με συνοδεία ασφάλειας και ταξιδεύουν συχνά μόνα τους. Όταν λέμε μόνα τους, εννοούμε με τη συνοδεία ασφάλειας. Γιατί αν έχεις μεγαλώσει με συνοδεία ασφάλειας, δεν ξέρω πόσο πολύ μπορείς να κυκλοφορείς μόνο σου. Φιάσκο, Λίδα μου, φιάσκο. Το ίδιο πρόσωπο, δεν ξέρεις ποτέ ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει ολόκληρη την οικογένεια. Τι μου λες, δεν μπορώ, δεν περιγράφω άλλο. Ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της, τώρα μιλάμε για τη Βικτόρια, θα επιχειρούσαν ποτέ να σταθούν εμπόδιο στις σχέσεις των παιδιών τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς οδηγήθηκε η σχέση τους σε αυτό το σημείο με τον πρωτότοκο γιο τους.

0: Ο Μπρούκλιν ο Μπέκαμ έκανε ένα βίντεο, ένα διαφημιστικό σποτ, δεν καταλαβαίνω, στο οποίο λέει ότι οι σχέσεις του με την οικογένειά του παραμένουν περίπλοκες. Η οικογενειακή δυσκολία, αλλά το διαφημιστικό, σε παρακαλώ πολύ. Στο βίντεο εμφανίζεται να λέει πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Μουντιάλ από το σπίτι. Συγγνώμη, ο μισός πλανήτης είναι αραγμένος στο σπίτι του και παρακολουθεί το Μουντιάλ. Πού θα έπρεπε να είσαι? Θα πηγαίνεις σε καφενείο, θα πηγαίνεις σε καφετέρια με τους φίλους σου, σε μεγάλη οθόνη να τη δεις. Α, εννοεί γιατί δεν έχει πάει εκεί το παιδί. Α, δεν ξέρω. Είναι μεγάλη ιστορία, συνεχίζει στο βίντεο. Μα τι λεζάντα, τι αγωνία είναι αυτή. Μην με βάζει τέτοια αγωνία, Μπρούκλιν. Δεν το αντέχω. Και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα, είναι πολύπλοκο. Σύντομα περισσότερα. Μην φανταστείτε ότι είναι στα ελληνικά φυσικά γραμμένο. It's complicated, θα το λένε. It's a long story για την ακρίβεια. More soon. Α, λέει σε long story και μετά it's complicated, more soon. Να μας τα πεις soon όμως, γιατί τέτοια αγωνία δεν θα την αντέξω. Δεν θα την αντέξω. Να, τώρα σε λίγο θα σε πάρω τηλέφωνο. Να το σηκώσεις όμως.
1: Ναι.
2: Τι σε παίρνω για να σου.
0: Ποια το σήκωσε?
2: Πόσο πολύ σ' αγαπώ.
0: Πω, πω.

0: Καλή συνέχεια στον Χόρχε μας, τον Γιώργο μου το Βλάχο, που λέει πολλά φιλιά, Άννα Μαρία, τα λέμε.
1: Θέλω δε ρώτησες, φτάνει αρκετά. Είσαι τύπωση, τι σε κλέψες.
0: Φυσικά το πρόγραμμά μας, παιδιά, και μετά από εδώ συνεχίζεται. Έρχεται η Φέα Στάινερ, η εκπομπή Surfing on Air. Μουσική πηξίδα, ελληνικά τραγούδια στο pick-up, δισκοπολίων η χάρη. Δεν σας χαιρετάω, απλά σας λέω ότι έρχεται μετά.

Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, παιδιά, ότι για εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε ραδιοφωνικά, ότι είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο TikTok Live. Κάναμε μία μικρή πρόβα με την αγαπημένη μας Σαμπρίνα και συνδεθήκαμε μέσω TikTok, δηλαδή, για την συζήτηση, για την κουβέντα, την όμορφη, τη συνέντευξη, ναι, που θα έχουμε αυτή την Παρασκευή στις 5 και 4. Έχει γίνει ένας απίστευτος και όμορφος χαμός εδώ στο chat του TikTok και φυσικά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ακούσουμε ένα από τα πολλά αγαπημένα τραγούδια της Σαμπρίνας. Λοιπόν, επειδή προφανώς οι προτιμήσεις και τα αγαπημένα του καθενός θα ήταν διαφορετικά, έβαλα, ας το πούμε, έναν κλήρο και διάλεξα ένα κομμάτι τυχαία. Γιατί δεν ξέρεις για ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Το καινούριο τραγούδι της θα το ακούσουμε μαζί παρέα την Παρασκευή. Ο Λίνος εδώ χαρακτηριστικά μάλιστα μου είπε ότι με αυτό το τραγούδι είχε γεμίσει ολόκληρη την μία πλευρά ενός CD τότε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
8: τροκτικά,
6: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
19: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
18: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
19: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
18: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
19: Με απεριόριστη θεματολογία.
18: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
19: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
18: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
19: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
18: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο.
19: Δύο Ιωάννες,
18: άπειρα θέματα
19: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
18: Το θέμα είναι
19: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
18: Συνεχίζεται.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
21: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

από κανένα. Να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η ώρα είναι 6:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

το φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
10: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
3: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
12: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
3: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
12: Με απεριόριστη θεματολογία.
3: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
12: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
3: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
12: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
12: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
3: άπειρα θέματα
12: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
3: Το θέμα είναι
12: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
3: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
9: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
11: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New generation. Η ώρα είναι 8. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

οπότε φτάσαμε στην καρδιά της εβδομάδας. Φτάσαμε στην Τετάρτη, την τελευταία μουσική πηξίδα της εβδομάδας, καθώς αν εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 9. Έτσι και σήμερα μέχρι και τις 9 στην παρέα σας είναι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Δυνατά και σκοτεινά θα έλεγα ξεκινήσαμε με Λίκη Λί, I Follow Rivers από το 2011 και την Σουηδία, ένα τραγούδι για την απόλυτη παράδοση στην έλξη αλλά και στην αιμονή, σαν να σε τραβάει ένα ποτάμι και να μην μπορείς να αντισταθείς. Όσο μαγικά και αν ακούγεται αυτό, εγώ για κάποιο λόγο στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν το θεωρώ θετικό και δεν σας το εύχομαι. Σε κάθε περίπτωση το μόνο που μπορώ να προσφέρω εγώ και η μουσική πηξίδα είναι μία ώρα γεμάτη ωραία μουσική. Οπότε τι να σας πω, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στην παρέα μας στο ngradio.gr και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η μουσική πηξίδα είναι μια πολύ συλλεκτική εκπομπή. Ακούμε μουσική από κάθε γωνιά του ρεπερτορίου και στη φετινή ραδιοφωνική σεζόν που σιγά σιγά θα φτάσει και στο τέλος της. Κάνουμε και τα ταξίδια μας στο διεθνές ρεπερτόριο όπως και ξεκινήσαμε απόψε, αλλά πώς θα σας φανεί μία αλλαγή μετά τη Λίκη Λί σε κάτι πιο ρεμπέτικο, αλλά μην φανταστείτε. Είναι ρεμιξάκι από του Σιμάμπα LD, δεν είναι και πολύ μακριά ηχητικά. Είναι πειραγμένο αρκετά από αυτά που αρέσουν στη μουσική πηξίδα. Διασκευή στο κλασικό του 1930, Σοφία Βέμπο. Πόσο λυπάμαι, αλλά ρεμιξαμβρισμένο, πειραγμένο, έτσι για να δώσει το έναυσμα για ένα δυνατό ξεκίνημα. Καλά θα περάσουμε, μείνετε μαζί μας.

πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόζουμε ένα καιρό. Σοφία Βέμπο σε ένα ρεμίξ των Ιμάμ Μπαϊλντί. Ένα τραγούδι με πόνο ψυχή σε αυτό το τραγούδι για όσα χρόνια έχουμε χάσει από τη ζωή μας. Τα χρόνια που πήγαν χαμένα τώρα, τα χρόνια μπορούν να πήγαν χαμένα για διαφορετικούς λόγους σε κάθε άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση το καλό είναι να μπορέσουμε να κοιτάμε μπροστά και να εστιάσουμε σε αυτό. Και σήμερα πάντως εγώ θα εστιάσω στο εξής, τα δικά σας τα μηνύματα. Viber νομίζω έχουμε όλοι. Σημειώστε τώρα Viber αριθμό για τα δικά σας τα μηνύματα. 698-9860-147. 698-9860-147. Για εσάς τους παραδοσιακούς τύπους του διαδικτύου, βέβαια υπάρχει και το studio papakengradio.gr. Είναι μια ώρα που πέφτει ο ήλιος και αγγίζει τη θάλασσα. Στείλτε μου ηλιοβασιλέματα αν δεν έχετε να πείτε κάτι, όπως το συνηθίζετε, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μου αρέσει να βλέπω εικόνες ακριβώς από αυτήν τη μαγική στιγμή που η φύση βάφει τόσο ωραία τον ουρανό. Μεγάλη καλησπέρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς επίσης που είναι μαζί μας σήμερα, στο κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον ομό Μεσσηνίας, στον Vox 103,3 στον Πύργο και τον ομό Ηλίας, στον Δίαλογο 105,6 για την Κόρινθο και τον ομό Κορινθίας, ενώ εμείς εδώ στη μουσική πηξίδα θα πατήσουμε τον γκάζι μας και να πάμε. Πού να πάμε, θα πάμε. Α, ωραίο, ωραίο. Afro House, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Τα Afro House έχουν επανέλθει με ένα μαγικό τρόπο στη μόδα φέτος. Ακούμε πάρα πολλές και ωραίες Afro House διασκευές. Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα από αυτά που χτίζει πάνω σε ένα κλασικό ελληνικό τραγούδι. Το όνειρο ήτανε του Αλκίνου Ιωαννίδη. Εδώ τι γίνεται, έχουν βάλει τα χεράκια τους ο Έρκα Ντίμαν και ο Τζο Άντο και το έχουν κάνει κάπως έτσι. Καλοκαιρινό, φρέσκο, ωραίο. Ό,τι πρέπει για αρχές Ιουνίου θα έλεγα εγώ, και για αυτή την ώρα, ειδικά για εσάς που έχετε συντονιστεί στη μουσική πηξίδα και στον NG Radio ή κάποιο από τα ραδιόφωνα στα FM, στο μπαλκόνι σας, χαλαρά και ωραία.

το πρωτότυπο που έχουμε απολαύσει από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το 2025 κυκλοφόρησε και αυτή εδώ η διασκευή που μόλις ακούσαμε στο όνειρο ήταν από Herk Denman και Τζο Άντο. Ενώ θα συνεχίσουμε, λέω να πάμε σε Amy Winehouse, να κάνουμε έτσι μια βόλτα στο διεθνές ρεπερτόριο. Να καλησπερίσω βέβαια όλους εσάς που είστε μαζί μας και στο live chat του NG Radio στο TikTok. Να σας πω, να σας δώσω μια εικόνα εσάς τους ραδιοφωνικούς, επειδή σας έχω πει κατά καιρούς ότι η Μουσική Πηξίδα είναι μια pet friendly εκπομπή.

Ουσία για μια λάθος σχέση. Η Έμι λέει ότι ξέρει ότι είναι μπερδεμένη, ότι απάτησε και τα λοιπά, και ξέρει τι είναι τέλος πάντων, και δίνει έτσι το disclaimer της.

Τελώς η περιγραφή στους στίχους της Amy Winehouse για αυτή τη σχέση. You know I'm not good. Ξέρεις ότι δεν είμαι καλή. Από το 2007, δεύτερο single με θέμα την αυτογνωσία, μια λάθος αγάπη, την απάτη σε μια σχέση, τις συγκρούσεις και κατά συνέπεια και την αγάπη, γιατί πολλές φορές δυστυχώς στο σήμερα υπάρχουν όλα αυτά, ή συνυπάρχουν και με την αγάπη όπως και να την εννοείς. Φυσικά τώρα με αγάπη, με περίπλοκα ζητήματα, δεν ξέρω, είναι τόσο αγάπη πια, είναι κάτι άλλο, είναι άλλο θέμα συζήτησης. Εμείς στη Μουσική Πηξίδα προσπαθούμε να εστιάσουμε στη μουσική και νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να πάμε σε ένα cover. Το πρωτότυπο μας έρχεται από τον Σταμάτη Κόκοτα. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Είναι το τραγούδι «Γέ μου». Το κοβεράκι εδώ είναι απίστευτο κατά τη γνώμη μου. Το έχει δημιουργήσει ο Ντάρον Μαλακιάν από το System of a Down και νομίζω ότι το έχει κάνει ιδιαίτερο, ή μάλλον

0: Ιδιαίτερα ξεχωριστό.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread. Coffee. Fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Καλαμάτα.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.
13: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
8: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
13: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
8: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
13: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
8: Με απεριόριστη θεματολογία.
13: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
8: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
13: στις 7 και 25 για σχέσεις
8: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
13: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
14: Ιωάννα στο τετράγωνο.
8: Δύο Ιωάννες,
13: άπειρα θέματα
8: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
13: Το θέμα είναι
8: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
13: Συνεχίζεται.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Νομίζω λίγη ένταση την είχαμε ανάγκη, μιας και φτάσαμε και στις 8.30. Ήταν εκεί την αποδήλατα, θα πάρω φόρα. Καλησπέρα σε αυτό το σημείο από σε όλους εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στη μουσική πηξίδα, είτε από τον ngradio.gr, είτε ραδιοφωνικά. Αν είστε στην Ηλία στον Vox, αν είστε στην Κορινθία στο Δίαλκο και αν είστε στη Μεσσηνία στο κανάλι 1 της Καλαμάτας. Λοιπόν, ο Διαμαντής Κυριακάκης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Μισή ώρα έχουμε μπροστά μας άπλετος ραδιοφωνικός χρόνος για να ακούσουμε πολλά και ωραία πράγματα. Και σκέφτομαι να παραμείνουμε σε κίτρινα ποδήλατα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα ωραίο ντουετάκι εδώ που με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, όπου συνεργαστήκανε και κάνανε εξαιρετικό «Το θυμάμαι όσα είχες πει». Πρώτη ερμηνεία, θυμίζω, Δέσποινα Ολυμπίου του 2004, ενώ αυτό μας έρχεται από το 2019.

0: Μα δεν μπορεί η καρδιά μου. Αυτό είναι το πρόβλημα συνήθως. Κίτρινα ποδήλατα, Νίκος Πορτοκάλλου. Διασκεύαζαν πάρα πολύ ωραία εδώ την Δέσποινα Ολυμπίου από το παρελθόν. Η φίλη μας η Λίδα στο μήνυμά της είχε μια εξαιρετική ιδέα και νομίζω ταιριάζει να πάμε ευθύς αμέσως. Ζήτησε τη συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με τον Λέξ, τον καλλιτέχνη αυτό φαινόμενο που πολλοίς κόσμος δεν τον είχε πάρει και χαμπάρι πριν λίγα χρόνια και ξαφνικά μάθαμε σε άρθρα το πώς κατάφερε να γεμίσει το ΆΚΑ με πάνω από 60.000 κόσμο. Εξαιρετικός καλλιτέχνης και ο ίδιος. Και η συνεργασία του με την Χαρούλα Αλεξίου σε ένα εξαιρετικό εδώ τραγούδι στο οποίο θα πάμε, το οποίο το νόημα είναι η απόφαση να φύγεις από τον παλιό σου εαυτό για να αποφύγεις τον εχθρό. Πολλές φορές ναι, χρειάζεται να φύγεις, να ξεκολλήσεις εντελώς από τον παλιό σου εαυτό για να πας ένα βήμα εμπρός και να προχωρήσεις και να τα καταφέρεις. Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ, το τραγούδι «Φύγε» από τη συλλογή Reworks. Λίδα για σένα.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

της Αλεξίου. Λέξ φύγει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας τη Λίδα για την ωραία ιδέα που είχε. Για να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο pop παύλα rock και τα δύο νομίζω σε ένα, αλλά είναι ντουετάκι με rap στίχους. Από τη μία έχουμε την Τζένι Γεωργιάδη, από την άλλη έχουμε το Σονιράμα. Είναι το τραγούδι Κρύψου, είναι μια διασκευή έκπληξη που έκανε η Τζένι Γεωργιάδη με τους Ονειράμα. Έχει και εξαιρετικό βίντεο κλιπ, έχω να σας πω εδώ το συγκεκριμένο τραγούδι. Θυμίσω πως είναι ένα τραγούδι που του οποίου το νόημα είναι η επιθυμία να κρυφτείς, να ξεχάσεις την αγάπη, να μην ασχοληθείς, να μην αγγίξεις, να ούτε το μυαλό σου να πάει σε αυτά τα συναισθήματα, να τα σβήσεις όλα, να σβήσεις όλα όσα έχεις ζήσει με κάποιον που δεν θες να θυμάσαι πια.

Ξένη Γεωργιάδη και Ονειράμα. Ήταν το κρύψου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα κάνουμε στη μουσική πηξίδα. Έχουμε ένα τεταρτάκι περίπου μπροστά μας και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα σας πάω σε αυτό εδώ. Σε μια αναπάντηχη cinematic pop διασκευή που έκανε η Kid Moxie από αυτές τις καλές που κάνει η Kid Moxie ή αλλιώς Έλενα Χαρμπίλα και συνηθίζει. Και αναφέρομαι σε μια εξαιρετική διασκευή που έκανε παρέα με τον Γιώργο Μαζονάκη στο Ανήκω σε μένα. Μια δουλειά πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ καλή, είναι και άκρος κινηματογραφική. Δίνω το play μου. Χαλαρώστε και απολαύστε.

όπως η μουσική πηξίδα στον ωκεανό της μουσικής ταξιδεύει. Στα δικά της χωρικά ύδατα εδώ η Kid Moxie έφερε κυριολεκτικά τον Γιώργο Μαζονάκη και όλο αυτό που ακούσαμε ήταν κινηματογραφικό, ήταν ωραίο και το υποστήριξε και ο Γιώργος Μαζονάκης εξαιρετικά. Για να δούμε τώρα πώς εδώ θα συνεχίσουμε. Από ό,τι βλέπα, εξαιρετικό και αυτό. Είναι νομίζω ο ύμνος του καλοκαιριού και μιας και η θερμοκρασία, παιδιά, έχει ανέβει. Μάλιστα, ίσως σήμερα συνολικά για τη χώρα μας ήταν μία από τις πιο ζεστές ημέρες κατά τα λεγόμενα πολλών από πολλές περιοχές. Έτσι, όχι μόνο τα δικά μου. Τι καλύτερο, μιας και ακόμα το βράδυ η θερμοκρασία είναι ανεκτή, είναι ωραία, έχει με δροσούλα, να πας εκεί στην παραλία, στην Αμμουδιά και να ανάψεις μια φωτιά. Διαφορετικά, κάνει εικόνα το τραγούδι του Στέλιου Ρόκου, «Μια φωτιά στην άμμο».

χαθείς και διώξεις το φεγγάρι, άναψαν θες μια φωτιά στην άμμο. Στέλιος Ρόκος από το 2004 μας ήρθε αυτό και νομίζω ταιριάζει γάντι σε αυτήν εδώ την εποχή. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, ναι. Γίνεται και αυτό καμιά φορά στην μουσική πηξίδα. Θα πάμε σε ένα ωραίο βαλκανό jazz folk ντουέτο. Θα ακούσουμε τη φωνή βέβαια της Θεοδοσίας Τσάτσου. Είναι μια δουλειά των Mod Plagal εδώ. Έχουμε ξαναπάει πέρυσι, αν δεν με απατούν οι σημειώσεις μου, στην μουσική πηξίδα ξανά σε κάτι τέτοιο. Τα παιδιά της γειτονιάς σου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
5: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
4: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση. Διπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών. ελιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα. Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική. Με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
16: Ιωάννα στο τετράγωνο.
10: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
16: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
16: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
17: Energy New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
18: Κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε, Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
19: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
18: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
20: Μου ή φορτώ στην εκπομπή όλοι. Όλοι. Τα λέμε εκεί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ξέρετε πού, στην καλύτερη εκπομπή που έχετε αγαπήσει, που σας έχει αγαπήσει τον καθένα ξεχωριστά. Έλα να σου πω κάτι τώρα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι μας αναμεταδίδει το Καστελόριζο 104,3, τα ραδιοκύματα 102,6 στον Ομόρε Θύμνου, το ράδιο καφέ 102,4 στη Σάμο, το Ηλέκτρα 98,8 στον Ομό Κορινθίας, ο Ενπλό 89,2 στη Θεσποτεία, ο Δίολκος 105,6 στον Ομό Κορινθίας και το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα. Είμαστε μια τεράστια παρέα γεμάτη μουσική, ενδιαφέροντα και αγάπη. Είμαστε έτοιμοι για να απογειωθούμε. Είμαστε έτοιμοι. Αυτά που μου έχετε ζητήσει, αυτά που θέλετε, είναι εδώ. Είναι επάνω στα deck, έτοιμος να σας απογειώσω με λίγα λόγια σήμερα και πολύ μουσική. Και προσέξτε τώρα κάτι. Έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Να χαιρετήσω τη Λίδα, τον Ανέστη, το Δημήτρη, τη Μαρία, την Παπαϊωάννου. Γεια σας ρε παιδιά από τα Διόδια. Σήμερα είναι η Μαρία και ο Νίκος και το Σπύρο μας από το ταξί, τον Άρτο Τζορτζίνη. Έχει στείλει ήδη το μήνυμά του από την Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα μας ακούει και η Αναστασία και η Ελένη.

0: λέει καλώ στην πιο όμορφη και χαρούμενη εκπομπή και καλή εκπομπή Στέλιο και Τάσο. Παραλίγο Ισίδωρος να συνεργαστεί με τον Αντίπα. Κάπως έτσι λίγο τα πράγματα γίνανε διαφορετικά λόγω διαφορετικών προτάσεων.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μάθα.
0: Καλώς τη Μαρία τη Μαγκορνάκη, καλώς ήρθες.
1: Και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
0: Να χαιρετήσω και το βόρειο Τσούτσουρα εκεί, στο βόρειο μέρος Κρήτης. Είναι ο Τσούτσουρας και είναι ο Νικόλας μας. Γεια σου ρε Νικόλα. Να χαιρετήσω το Διαμαντή, να χαιρετήσω με πολύ αγάπη και την κυρία Μάρο και αυτή από τον Τσούτσουρα. Η σύζυγος του Νικόλα μας είναι, οπότε και ποιον δεν θέλω να χαιρετήσω τώρα εδώ.

Χρόνια πολλά για τη Λιάνα, έχει πει ο Νίκος ο Σωμαράκης και ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος. Εύχονται στη Λιάνα και αυτή με τη σειρά τους χρόνια πολλά. Είχε τα γενέθλιά της χτες. Να αντιχαιρόσαστε τη συνάδελφό σας, πολύχρονη και πάντα ευτυχισμένη. Δεν ακούω καμία αφιέρωση, τα άλλα που γράφεις τα πετάω, γιατί έχω πρόγραμμα να μου τα ζητάς και εσύ νωρίτερα, να μου στέλνεις ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω, αν προλάβουν να παίξουν αυτά που έχουν ζητήσει, Γιωργάρα μου, θα το βάλουμε και αυτό. Φιλιά πολλά λοιπόν και σε σένα και σε όλους που είστε συντονισμένοι και ακούτε αλλά δεν στέλνετε μήνυμα. Ιωάννα Γουρνά, ακούς, καλησπέρα, φιλιά πολλά. Και στην Τζόρτζια. Γεια σου, Τζόρτζια. Στις

Ακούω και για την τηλεόραση διάφορα παιδιά, μειώσεις φοβερές στους παρουσιαστές. Ο Γιώργος, η Αναστασία, η δεν ξέρω ποια, λέω έτσι ονόματα εγώ τώρα, πάνε με το 1/3 του μισθού που παίρνανε σχεδόν. Κουτσουρεύονται οι ομάδες τους. Και να σας πω και κάτι, δώσανε ρεσιτάλ όταν είχαμε COVID. Δεν ξεχνάει ο κόσμος.

0: αυτή την περίοδο ο κόσμος έχει αποθεώσει την Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ και 3 χρόνια έχει μια ανωδική πορεία. Η Νατασούλα είναι και φίλη. Και γιατί όμως 2 χρόνια η Νατάσα καθημερινά έβγαινε και μας κράταγε παρέα στα social, στο Instagram, καλούσε και άλλους τραγουδιστές, έτσι δωρεάν έβγαινε και τραγουδούσε. Ο κόσμος το θυμάται, ανταποδίδει. Γι' αυτό και αυτοί στην τηλεόραση τα παίρνουν στο χέρι τώρα, πάνε με το 1/3 το μισθό τους. Καλό στον Νικόλα μας Σωμαράκη, χαιρέτησα και πριν Νικόλα και σένα και τη σύζυγο και εκεί το βόρειο μέρος της Κρήτης ο Τσούτσουρας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι πως έχουμε Νικόλα μας εδώ. Ο οποίος Νικόλας γράφει: καλησπέρα αγαπημένα μας Στέλιο, απογείωση του αεροπλανοφόρου της ραδιοφωνίας, την αγάπη μας Στέλιο και Τάσο, όλη μας η αγάπη βρίσκεται κοντά σας, από εμένα και τη Μάρο και τη Νότια Κρήτη, Τσούτσουρα όλης Κρήτης. Καλώς το να! Έτσι λοιπόν, όπως τα συζητάγαμε και τα λέγαμε, έχουν φάει μεγάλα χαστούκια πολύ μέσα στην τηλεόραση και...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε 3 σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Θέλαμε.

Έχω δύο προορισμούς να σας προτείνω για διακοπές: Καλαμάτα και Κρήτη. Είναι δύο από τις ωραιότερες περιοχές στην Ελλάδα. Όχι ότι άλλες δεν είναι. Πω. Όλη η Ελλάδα είναι μια θεά, μια κούκλα. Αλλά εγώ τώρα τι να πω, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα έχω πάει, στην Κρήτη έχω πάει. Και το Βάη και στην Καλαμάτα. Βέβαια, υπάρχει και ένα περίεργο νησί. Αν θέλετε, ησυχία από τα αυτοκίνητα, Ίδρα. Δεν έχει αυτοκίνητα εκεί.

αφιερωμένο το πρόγραμμα στη μητέρα του Γιώργου μας από τα Τρίκαλα, που μας αγαπάει λέει πάρα πολύ. Στις μαμάδες, γενικά σε όλες τις μαμάδες, μια τεράστια αγκαλιά. Θα τους την κάνετε αμέσως. Και να σας πω και κάτι, κοντινότερο πράγμα από τη μητέρα σου δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει ποτέ. Και το λέω και στον φίλο μου εδώ, τον Γιώργο, αλλά και σε κάθε έναν από εσάς. Άκουσε το. Στη μάνα σεβασμό, αγάπη, φίλη μαχαιριού και τίποτα άλλο. Μη στεναχωρείτε τις μαμάδες, παιδιά. Η μαμά είναι τόσο ιερή όσο και θεούλης. Έλα.

0: Ο Νικόλας μου στείλε βίντεο από την παραλία. Ρε παιδιά, τι παραλία ρε είναι αυτή στο Ζούζο. Τι ωραία πράγματα ρε Νικόλα.
1: Και το κακό παιδί, μα για σένα έχω τρέλα. Και είναι αγιατρεύτη, όσα λάθη και να κάνεις, εγώ στα συγχωρώ.
0: Το επόμενο τραγούδι, Γιώργο Κοντ, το αφιερώνω από σένα στη Λιάννα.

0: Εγώ όμως έχω εσάς. Είμαστε παρέα, είμαστε αγκαλιά.
1: Κόσμο χωρίς τα κυγμά σου, δεν μπορώ να.
0: Έλα μωρέ Άρη, είσαι ο καλύτερος παραγωγός του κόσμου. Είσαι σοβαρός Χρυσέ μου. Εγώ τα λέω έτσι, ναι, μ' αρέσει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Για τον εαυτό μου αλήθεια σου λέω. Και άκου το όπως θέλεις, το πιστεύω. Αλλά δεν θέλω να το ακούω, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον καλύτερο παραγωγό του κόσμου. Τώρα θα σε κάνω εγώ να μην το ξαναπείς.
1: Όσο θα λείπεις εγώ θα πεθαίνω. Δεν έχεις σβήσει δική σου φωτιά.
0: Ρε παιδί μου,
1: φύγει, εγώ περιμένω.
0: Είναι σαν να λες τον Πετρούνια, είσαι πολύ καλός στους κρίκους. Το ξέρει ρε φίλε. Πες μου ότι είμαι πολύ καλός σε κάτι άλλο.

Εγώ βλέπω τα παιδιά, την Άννα Μαρία, τη Χαρούλα, τη Φέα, τον Τάσο και τα λοιπά, ότι μας έχουν αφήσει πίσω χιλιόμετρα. Βέβαια τρέχει ο παππούς, κοντά είμαστε, αλλά

0: Θα τη βγάλω εγώ την εκπομπή, Γιώργο.
1: Δεν έχω μάθει σε άλλη αγκαλιά. Κι αν έχεις φύγει, εγώ περιμένω. Ποτέ καρδιά μου δεν...
0: Όταν θα φτιάξουμε το νέο πρόγραμμα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά φτιάχνει πράγματα ο Τάσος, πολύ σπουδαία. Ο σταθμός υπάρχει γιατί είναι ο Τασούρης.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις

0: 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
3: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
2: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
3: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
2: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Όχι, ήξερα ότι έχω το μικρόφωνο ανοιχτό και τραγούδισα. Για ποιο λόγο? Η Ελπίδα είναι φίλη μου, την έχουμε γνωρίσει. Έχει έρθει εδώ και ο αδερφός της, ο Κάραλης. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Έχουμε πάρει συνέντευξη, μπορείτε να τη βρείτε και στο YouTube. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι, Χριστό. Χρήστος Μπαλδάρης. Και σε σένα που δεν μιλάς, αλλά είσαι εδώ. Και είσαι εδώ γιατί γουστάρεις. Και σε όλους σας που έχετε στείλει όλα αυτά τα μηνύματα, που τι να πρωτοδιαβάσω. Προσπαθώ πάντως και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη. Ο Κωνσταντίνος, σας έχω πει, είναι φίλος. Παρ' όλα αυτά, αυτό το τραγούδι μου άρεσε όταν το έλεγε σε συναυλίες μόνος του. Αλλά δεν πειράζει. Και ο Νόιζη μαζί του, κάπως καλός είναι κι αυτός. Εντάξει, για πάμε.
1: Έλα κουμπόστε ρε, πάμε.

πολλά χρόνια πριν, όταν δούλευαν τα παιδιά με τη Ρούλα την Κορομιλά, το γνωρίσαμε το Κωνσταντινάκη εκεί πέρα, ήταν εκεί. Καλό παιδί. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ο Κωνσταντίνος, παιδιά, σας το είπα, είναι φίλος μου. Έτσι. Εγώ τη φιλία την τιμώ. Δεν είμαι άπαξ, γίνουμε φίλοι, είναι για πάντα. Σωστό. Άρα τι έλεγε ο Κωνσταντίνος συνέχεια? Τι έλεγε? Θυμόσαστε? Σας αφήνω λίγο έτσι να το σκεφτείτε. Τι έλεγε μέσα στο τραγούδι συνέχεια? Έλεγε κάτι. Τι έλεγε? Ξανά, ξανά, ξανά. Λοιπόν, εγώ σε φίλους δεν χαράω, χατήρι. Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Φίλος να σου λέει ξανά και να του πεις όχι. Δεν πάνε να λένε οι ραδιοφωνικοί κανόνες ό,τι θέλουνε. Για πάμε. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Εδώ είμαστε ένα ανεξάρτητο ελεύθερο ραδιόφωνο με την τρέλα που κουβαλάει ο παραγωγός και εσείς μαζί, δηλαδή δεν. Το ξανά ακούστε το, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Και πάμε ψηλά λέει, πάμε παιδιά.

Γεια σου Αριάδνη, γεια σου Μανώλη, γεια σου Αλέξανδρε από τη Χαλκίδα. Γεια σου Λευτέρη μου. Γεια σου Χριστίνα. Απ' την Εύβοια η Χριστίνα. Αν έχετε σηκωθεί και χορεύατε, μην κάτσετε, γιατί από το κακό στο χειρότερο. Δεν... Εγώ δεν κάθομαι ήσυχα σε αυτά, ξέρετε. Έχω ένα θεματάκι. Ποιο είναι αυτό? Μ' αρέσει το γλέντι. Μ' αρέσει να γλεντάμε. Με τους φίλους μας, με τον εαυτό.

4, 4, 6, 8, 8, 8 μας αξίζουν αυτά τα τραγούδια. Εσύ το γλυκό δοξά. Πέρσι έγινε χαμός με αυτό το τραγούδι. Το λάτρεψε όλη η Ελλάδα, το χόρεψε όλη η Ελλάδα.

0: Καλά είναι τα, πώς τα λένε, τα κουλτουρέ, τραγούδια και αυτά. Κάτι λένε και αυτά, λένε για κάποιες ώρες. Μετά εμείς είμαστε γεννημένοι, ρε παιδί μου, για μια φυσική χαρά. Έλα παιδιά, οι κοπελιές λίγο μέση, ε. Πω. Παραδοσιακό και έντεχνο ρεμίξ. Αυτό βοηθάει, ο Βασιλικός θα γίνω.
1: Βασιλικός θα γίνω.

Καλώς τον Ίωνα, καλώς τον Α, καλώς τον Πέτρο μας, καλώς την Ανούλα μας και την Αγγελικούλα μας. Γεια σου Αγγελικούλα, παιδιά να είστε καλά, από Κρήτη μηνύματα πολλά, από Καλαμάτα πάρα πολλά, από Πάτρα, από Αίγιο. Η Μαρία μας η Μαγκονάκη μόλις έστειλε και αυτή. Τι μου κάνεις απόψε, λέει, χορεύω και τραγουδάω με

0: φύγαμε ρε. Έλα πάμε παιδιά, δυναμώστε και εσύ που οδηγάς τώρα. Προσεκτικά, να σου πω κάτι. Βάλ' το δυνατά, αλλά πρόσεχε μπροστά το δρόμο.
1: Μετεμένα, να περνάς χαριτωμένα.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Για σένα που δεν γράφεις αλλά ακούς, σε βλέπω η ψυχή μου. Βλέπει.

Δώσε Στέλιο, πάμε δυνατά, λέει Ρούλα. Και ο Γιώργος μου λέει, ρε φίλε, δεν υπάρχει ραδιοφωνικός παραγωγός που θα συγκριθεί μαζί σου. Ούτε ακροατή σαν και σένα που γράφει τόσο ωραία, ρε. Μα γιατί λες καλά πράγματα για μένα, όχι τίποτα.

0: Όπα, τώρα τι σας έχω, δυναμώστε. Ο Ματθαίος Γιαννούλης είναι φίλος μας. Δεν ξέρετε τι καλό παιδί είναι. Και αντιστασιακός με την καλή έννοια.
1: Εμείς που μεγαλώσαμε με του νησιού το χρώμα και το νερό της θαλάσσας.
0: Αυτός το επιμελήθηκε στο τραγούδι. Τραγουδάει η Μαρία Νομικού.

ντροπή μου, δεν την ήξερα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Ντροπή μου βέβαια. Πολύ χαρούμενη κοπέλα, πολύ λαμπερή και με πολύ ωραία φωνή. Ματέο

0: Παλιά λέγαμε σκασίλα μεγάλη και 10 παπαγάλη. Βλέπω εδώ πέρα δυσαρέσκειες στην τηλεόραση για τους μισθούς, για τα κοψίματα εκπομπών, για τις μεταφορές και τα λοιπά. Σκασίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλη. Εμείς είμαστε μια παρεάρα, περνάμε τέλεια. Μακάρι να είχαμε όλοι τα λεφτά τους και δεν ξεχνάμε και μια διετία. Αυτή μια χαρά και εμείς δύο τρομάρες, έτσι με αυτά που μας λέγανε, με το πόσο φοβηθήκαμε και τα λοιπά. Για ακούστε αυτό το τραγούδι τώρα, για ακούστε.
1: Γράφουμε.
2: Ναι.

Σωτήρη Αναστασίου, το ζεις, λέει, βγάζοντάς μας. Τον καλύτερο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, εμείς, αποδέκτες αυτού, γράφοντάς σας,

0: People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10.
8: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
10: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
8: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
8: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
8: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
8: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
10: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
8: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
10: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
8: άπειρα θέματα
10: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
8: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
8: Συνεχίζεται.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
11: Η Άννα Μαρία και οι υπόλοιποι βάζουν διαφημίσεις. Εγώ δεν είμαι η Άννα Μαρία Γιώργο μου, δεν είμαι Χαρούλα, δεν είμαι Θέα, είμαι ο Στέλιος. Καλησπέρα σας. Και τώρα για πάμε σε κάτι έτσι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Θέλετε να ζήσουμε κάτι διαφορετικό? Κάτι που να αφήνει, ρε παιδί μου, μία γεύση από αυτά που ξέρουμε και από αυτά που έρχονται. Εγώ προτείνω να πάμε και να το ζήσουμε αυτό.

0: Δεν το εννοώ για πολλή ώρα και το καταλαβαίνετε αυτό. Απλά ήθελα έτσι να σας ξυπνήσω λίγο, να σας πάω κάπου αλλού. Ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι, το δικαίωμα το έχω και τώρα ερχόμαστε στο φίλο μου το Γιάννη. Το αφιερώνω σε σένα που με έκρινες και λες τι βάζει αυτός τώρα ρε φίλε. Τι βάζω ρε φίλε, κάτι για να ξυπνήσουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αγαπιόμαστε, ότι είμαστε φίλοι και ότι γουστάρουμε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, στο Χρήστο τον Παλδάρη, σε όλη την οικογένειά του, στην κυρία Μαρία, στον κύριο Τάσο, σε όλα τα παιδιά του σταθμού, Γιάννης Πλούταρχος. Τώρα αυτά συμβαίνουν στις εκπομπές. Πρέπει να συμβαίνουν, γιατί θεωρητικά το τραγούδι έχει ξεκινήσει και παίζει και στον αέρα δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό πώς το εξηγείτε? Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν βγαίνει στον αέρα και πρέπει εγώ να μιλάω τώρα να καλύψω το χρόνο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Γιάννη, κάτι συμβαίνει και κόλλησες. Οπότε πάμε στον άλλο το Γιάννη, στο Γιάννη το Βασιλείο. Τίποτα, παιδιά, έχει κολλήσει όλο το σύστημα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να έρθει ο τεχνικός μέσα. Εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο, μην ανησυχείτε. Παρέα θα είμαστε. Εδώ πέρα δεν παίζει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Αλλά από εκείνα τα, δεν ξέρω τι πατήθηκε εδώ, τι συμβαίνει, μπορώ να μιλάω με τις ώρες, αλλά δεν ακούω τίποτα να παίζει. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Και αν κόλλησε, θα περάσουμε μαζί παρέα. Ναι, και επειδή τώρα, παιδιά, ήρθαν οι τεχνικοί, κατέφθασε Γιώργο Κοντοστέργη και Άννα Μαρία, που συνέχεια είσαι γενικός διευθυντής του σταθμού εδώ πέρα και μας λες απόψεις. Δεν βγαίνει τίποτα, ήρθε και ο Τάσος. Καλώς ήταν, πες ένα γεια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
2: Δεν ήθελα ποτέ μου να το δω.
1: Ξεκόλλησε, εντάξει.
0: Ξεκόλλησε. Δεν τράπηκε. Να με αφήσετε χωρίς ήχο. Λοιπόν, Νατάσα! Ακούσατε και τον Τάσο Κοντοστέργη? Έλα εδώ, χαιρέτε τον Κοντοστέργη. Σε ψάχνει, σε κάθε εκπομπή σου βάζει απουσία. Του είπα ότι
1: γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά παιδιά. Πολλά φιλιά σε όλους. Στέλιο, σε ακούμε, σε απολαμβάνουμε. Είσαι εκπληκτικός.
0: Είμαι.
1: Μια απίστευτη διάθεση.
0: Έλα ρε.
1: Και καλοκαιρινή κιόλας, έτσι παιδιά. Έχει μπει το καλοκαίρι για όσους δεν το έχετε καταλάβει.
0: Σωστό.
1: Φουλ ζέστη, έτσι. Και πραγματικά έχεις φτιάξει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα. Και μας κρατάς σε εγρήγορση.
0: Και εσύ μας φτιάχνεις εφαρμογάρε. Στασούλη, σε ευχαριστούμε. Γεια σου Στασούλη. Τι παιδιά και αυτά, τι εγρήγορση ρε παιδί μου. Είπα δεν έχω φωνή, δεν έχω αυτά. Αλλά μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο, ξέρεις. Εμείς δεν κολλάμε εκεί.
2: Έμεινα μονάχη μου και κλάψα. Κι όσο κι αν με πλήγωσε το έκρυψα. Να τα καταφέρω προσπαθώ. Πίστεψα.
0: Ο Νικόλας στέλνει φιλιά, τα Σούλη όλοι εδώ πέρα. Και ακούσανε.
2: Έμεινα κοντά σου και οργίστηκα.
0: Η Μαρία, η Μαγκονάκη, όλοι μπήκανε. Χαρούλα, Τασούλης, Άννα Μαρία. Τι παιδιά καλά έχω, γόρε φίλε, τι παιδιά καλά έχω.

Άρα λοιπόν η λίστα με τις αφιερώσεις όπως μου τις έχετε δώσει θα συνεχίσει να παίζει κανονικά, γιατί τα είχα κάτσει, τα είχα φτιάξει. Και πώς την έχεις δει ρε φίλε, πώς την έχεις δει? Γιάννης Πλούθαρχος. Πάμε από εκεί που είχαμε μείνει στις αφιερώσεις που έχετε ζητήσει. Και θα σταματήσω να μιλάω τόσο πολύ, να ακούσουμε και λίγη μουσική. Έλα, ανοίξτε τα φτερά σας, πετάξτε τα όλα και πάμε. Πάμε ψηλά ρε παιδιά. Τι καλά παιδιά είσαστε εσείς, τι μου γράφετε ρε φίλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ρε παιδιά, ο καθένας που είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ ρε παιδιά, ευχαριστώ. Τι παιδιά είσαστε εσείς.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

χωρίς να... Ο Ισίδωρος έχει βρεθεί με το Βέρτη αρκετές φορές. Έχουν συζητήσει, του έδωσε συμβουλές, του είπε πόσο του αρέσει η φωνή του, ο Βέρτης του Ισίδωρου, και είχαμε και με αυτόν μια πολύ καλή επαφή και επικοινωνία. Αγαπάει το σταθμό μας και εμείς τον αγαπάμε. Τώρα αυτό, αφιερωμένο στο Χρήστο τον Μπαλδάρη, που θα ξεκουραστεί γιατί έχει δουλίτσα, αφιερωμένο και σε σένα. Εσένα εκεί πέρα κάπου, που ακούς μόνος σου, οδηγάς, έχεις βαρεθεί την κίνηση, πας σπίτι, να ξεκουραστείς. Για πάμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

0: ξέρω πολύ καλά αυτές τις ανάσες. Αυτές που σου παγώνουν το αίμα και σταματάνε το χρόνο στις πιο ωραίες αναμνήσεις σου. Περνάνε από μπροστά σου και σου ζητάνε βία να βάλεις φωτιά και να τις κάψεις. Κάθε ανάσα και ένα τέλος. Τις έμαθα καλά.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε? Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Κοντολάζω ακούμε, έτσι, μην νομίζετε. Λοιπόν, προλαβαίνετε να κάνετε το τσιγάρο σας, προλαβαίνετε να πιείτε κάτι, να ξεκουραστείτε, γιατί έρχεται πάρα πολύ οργανωμένη η Χαρούλα.

Έτσι πάνε αυτά. Και τώρα πάμε με ταχύτητα στην υπέροχη, στη μία και μοναδική Χαρούλα Αλεξίου.

Τη Χαρούλα Αλεξίου όμως την έχουμε συνδέσει με ποιον? Με τον Γιώργο μας. Με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Μας αγαπά, τον αγαπάμε. Έχουν τραγουδήσει τα παιδιά μαζί του στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε φάει εδώ στο σπίτι, μεγάλη αδυναμία στον Τασούλη. Γκατζετάκια στον Ταλάρας, να το ξέρετε. Είναι νέος

Από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας, ο Γιώργος Νταλάρας. Και εγώ τώρα πώς νομίζετε ότι θα σας αποχαιρετήσω και θα σας κάνω μια μεγάλη αγκαλιά. Να σας ευχαριστήσω όλους έναν προς έναν. Είσαστε καταπληκτικά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για την παρέα σας. Και η Μαρία Μαγκονάκη με ευχαριστεί και αυτή για την εξαιρετική παρέα, το ίδιο και ο Τάσος και το ίδιο και ο Γιώργος μας και όλοι εσείς σιωπηλοί και φανεροί ακροατές που ήσασταν εδώ. Τα πετάξαμε όλα στον αέρα, τις στεναχώριες όλα στον αέρα, χαρτοπόλεμος. Σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ, 9 με 11 αύριο θα τα πούμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Επισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και κοντά μας και ο Παύλος Σιδηρόπουλος με τους απροσάρμοστους για την έναρξη της απόψενής εκπομπής και το κομμάτι, το βιβλίο των ηρώων. Σκέτο, στο βιβλίο των ηρώων του τρόμου κτλ. Δίσκος εν λευκό, μία έναρξη καθόλου τυχαία, καθότι σε πολύ λίγα λεπτά θα έχω τη μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου τηλεφωνικά τον ντράμερ των απροσάρμοστων, τον Κυριάκο Δαρίβα, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια, αλλά γερά, καλά και ουσιαστικά και αληθινά για αυτή την τόσο ωραία συναυλία που έρχεται σε λίγες μέρες μέσα στον Ιούνιο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Λοιπόν, κάτι τέτοιες αφορμές είναι ό,τι πρέπει για να συναντιόμαστε και στον αέρα ραδιοφωνικά με αγαπημένους μουσικούς και ανθρώπους και βεβαίως να συναντιόμαστε και μουσικά με τα αγαπημένα μας κομμάτια σαν αυτά του Παύλου Σιδηρόπουλου που έγραψε και από ένα σημείο και μετά έπαιξε μαζί με τους απροσάρμοστους. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 698-98-60-147 Viber αριθμός και το email μας studio@ngradio.gr. Φυσικά και θα ακούσουμε το κομμάτι απροσάρμοστη για να υποδεχθούμε τον Κυριάκο Δαρίβα.

0: Απροσάρμοστε λοιπόν, Παύλο Σιδηρόπουλο, και στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον πολύ πολύ αγαπημένο Κυριάκο Δαρύβα, ο οποίο θα μα τα πει τώρα πολύ όμορφα για αυτή την πολύ ωραία συναυλία που έρχεται, ή και συναυλίε, όχι μόνο μία. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χαρούλα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου.
0: Πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή. Και είμαι και τυχερή, Κυριάκο, γιατί γνωριστήκαμε κάποια στιγμή τυχαία και στο κύτταρο. Καλό, όχι τυχαία. Είχα έρθει στο κύτταρο να σας ακούσω σε μια επαιτειακή σας συναυλία. Δεκέμβρη μήνα, όπως πάντα. Και τι να πω, σας αγαπώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας απόψε.
1: Ναι, ήταν όταν ακόμα τα επαιτειακά τα κάναμε, εννοείς, στο κύτταρο. Με τους απροσάρμους, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό, τέλος πάντων, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει τώρα με τους απροσάρμοστους. Τα παιδιά, τα άλλα δύο παιδιά έχουν τραβήξει τον δρόμο τους. Και εγώ επιμένω να κάνω το αφιέρωμα στον Παύλο. Και θα το κάνω μέχρι να μην αποδυνάμεις.
0: Κυριάκο, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες, έτσι, αλήθεια, εγώ ανατρίχιασα.
1: Καλά, εντάξει, ξέρεις τι, να σου πω, Χαρούλα μου, είναι οξυγόνο αυτό για μένα προσωπικά. Δηλαδή, θυμάμαι όταν παίζαμε με τα παιδιά, κάναμε αυτό το ένα το χρόνο και την επόμενη μέρα έλεγα άντε να περάσει άλλος ένας χρόνος, ναι, για να ξαναπαίξουμε. Οπότε είναι πραγματικά οξυγόνο. Αυτή η παράσταση για μένα είναι οξυγόνο. Και τώρα μάλιστα που έχει γίνει, που έχει ανοίξει το πράγμα, δεν έχει καμία σχέση γινόταν με τα παιδιά, έχει ανοίξει το πράγμα και αφορά πολύ κόσμο. Μπράβο. Έχει πολλά άτομα, το group είμαστε 10 άτομα στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε. Αν είναι και ο Σαλβαδόρ, όταν έρχεται και ο Σαλβαδόρ, όταν μπορεί δηλαδή, είμαστε 11.
0: Ποιοι είστε, πες μας λίγο, δώσε μας μια εικόνα.
1: Ναι, η βασική ομάδα είναι εγώ, τύμπανα, Πάσου είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, πρώτη κιθάρα ο Νίκος Εφετάκης, δεύτερη κιθάρα ο Πάνος ο Γεωργόπουλος, και από εκεί και μετά είναι Βασίλης Σπυρόπουλος από Σπυριδούλα, είναι ο Φρανκ από τους Παξ Ρωμάνα, τώρα μιλάμε για μεγαθύρια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ο κύριος Κάπα, Θοδωρής Κοντάκος, ας πούμε, είναι ο Βασίλης Οράλης, είναι ο Νίκος ο Γιαννάτος και είναι και ο Αλέξανδρος ο Δάικος. Αυτή είναι η βασική ομάδα, ας πούμε, της γιορτής. Από εκεί και πέρα τώρα, για παράδειγμα, στην Τεχνόπολη, 26 του Ιουνίου, θα είναι συν 10 άτομα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Θα είμαστε σύνολο 21 άτομα. Όχι όλοι μαζί πάνω στη σκηνή, έτσι. Συν τους έξτρα καλεσμένους θα είμαστε 21 άτομα.
0: Θέλω να κάνω λίγο τη μετάφραση για τους φίλους ακροατές, να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι εδώ είναι τρεις τουλάχιστον διαφορετικές γενιές που ενώνονται, ναι, για αυτό το, ναι, θέρωμα. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η δική σας η γενιά, είναι λίγο νεότερη και είναι και πολύ νέα παιδιά. Ας πούμε, ο Ράλης που ανέφερες, ο Δάικος.
1: Ακριβώς, ο Δάικος. Παιδιά. Στους έξτρα καλεσμένους που τίνει να γίνει και αυτός βασικό μέλος της ομάδας είναι και ο Χρήστος ο Βέργος.
0: Μπράβο.
1: Και ο Θανάσης ο Πεθεριώτης, ο οποίος είναι 24.
0: Ναι. Ο Θανάσης ο Πεθεριώτης, άλλο ταλαντούχο πλάσμα αυτό. Τώρα τι είπες, άκουγα τη δουλειά του πολύ πρόσφατα και είχα έπαθα πλάκα. Λέω, τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, αυτή η δουλειά είναι...
0: Τι original πράγμα είναι αυτό.
1: Παρεμπιπτόντως είναι κάποια παλιά τραγούδια του Θοδωρή, του Κάπα, του κύριου Κάπα.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα έδωσε στον Θανάση για να τα πει. Είναι τρεις γενιές στην κυριολεξία.
0: Και εσύ είσαι κατά κάποιο τρόπο, είσαι η καρδιά όλου αυτού του πράγματος. Δηλαδή το τρέχεις, δεν το αφήνεις, εσύ το κινείς όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή όταν, ξέρεις, είπαμε τα παιδιά, okay, σταματάμε, έπρεπε να το στήσω όλο το πράγμα από την αρχή. Και πίστεψε με, το καταλαβαίνεις μάλιστα, ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί έψαχνα να βρω ανθρώπους, Χαρούλα, που να έχουν σχέση με το πράγμα αυτό πήγαινα να κάνω. Δεν με ενδιέφερε ντε και καλά το τεράστιο όνομα, γιατί σου κρύψω ότι μου προτείνανε και διάφορα πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Όχι, δεν με ενδιαφέρανε αυτοί. Εγώ ήθελα να έχει κάτι αυθεντικό η παρέα αυτή μέσα. Δηλαδή, με τον Βασίλη του Σπυρόπουλο έχουμε παίξει και δύο με τον Παύλο. Με τον Σαλβαδόρ και τον Φράγκο του Πάξ Ρωμάνα έχουμε βρεθεί στα ίδια live τη δεκαετία των 80. Στα ίδια live. Yeah. Λοιπόν, με τους υπόλοιποι έχουν ανδρωθεί μουσικά μαζί με τον Παύλο. Ο κιθαρίστας και ο μπασίστας έχουν έρθει να δουν Παύλο στα 13 και στα 17 τους χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις, ήθελα να έχει οπωσδήποτε μία σχέση αυτή που θα είναι με στην παράσταση με τον Παύλο. Δεν ήθελα τον καλύτερο κιθαρίστα, τον καλύτερο τραγουδιστή. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Με ενδιέφερε να πιάσουμε την ατμόσφαιρα του πράγματος και να το αντιμετωπίσουν αυτό με αγάπη και σεβασμό. Αγάπη, σεβασμό και γνώση θέλει αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν πας πουθενά. Ναι, εντάξει, μπορείς να βγεις να παίξεις Παύλο και μια χαρά. Αλλά για να κάνεις αυτό που έχω στο μυαλό μου, πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε αυτά τα τρία πράγματα.
0: Μπράβο, Κυριάκο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Είναι ωραίο γιατί συνεχίζεις μια... Καταρχάς έχουμε φτάσει μετά από τόσο καιρό ακόμα να ακούμε Παύλο Σιδηρόπουλο και να ανατριχιάζουμε και να τον αγαπάμε και να τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και ας μην τον γνωρίσαμε από κοντά εμείς. Εσείς λοιπόν που μπαίνετε και μας χαρίζετε αυτή την... Είναι σαν να περνάει ένα ρεύμα από μέσα σας,
1: ναι,
0: από τους ουρανούς και να έρχεται σε εμάς, ναι, από κάτω.
1: Είναι πρωτοφανές, δηλαδή αν κλείσει τα μάτια κάποιος και σκεφτεί ότι ο Παύλος έχει πεθάνει από το 90, 36 χρόνια.
0: Ναι.
1: 36 χρόνια. Δεν μιλάμε για ένα, δύο, δέκα. 36 χρόνια. Λοιπόν, ένας Παύλος ο οποίος δεν υπάρχει σε κανένα ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις τι εννοώ, το έτσι,
0: δίκιο,
1: στα μεγάλα.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Σε καμία τηλεόραση, σε κανένα έντυπο, περιοδικό κλπ, εφημερίδα, δεν υπάρχει στα social καθόλου πουθενά. Και όμως γίνεται αυτό που γίνεται. Υπάρχει αυτή η προσέλευση και αυτή, περισσότερο και από αυτό, η αγάπη στο πρόσωπό του. Όλα αυτά έχουν μία εξήγηση. Όλα αυτά έχουν μία εξήγηση. Έτσι να το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Για μένα ο Παύλος μπόρεσε και τραγούδησε αυτό που είχαμε όλοι στο μυαλό μας. Τι έχουμε στο μυαλό και στην ψυχή μας, την κυριαρχή, οι αγωνίες μας, η αγάπη, οι σχέσεις, η οικογένεια. Όλα αυτά μπόρεσε και τα έδωσε λοιπόν με μία ποίηση που έμεινε στις καρδιές και στο μυαλό όλων μας διαχρονική. Αυτό το πράγμα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο να πεις αυτά τα πράγματα που βασανίζουν όλους μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Να τα δώσεις, δηλαδή, με έναν τρόπο που να πει ο άλλος τι είναι αυτό, τι είπε ο άνθρωπος τώρα, τι τραγούδεις. Δεν θα μείνεις διαχρονικός, δεν θα μείνεις για πάντα στις καρδιές και στα μυαλά των ανθρώπων. Αυτό μπόρεσε και το κατόρθωσε ο Παύλος.
0: Και την ώρα που το λες αυτό, που εκφράζεσαι με τον τρόπο που εκφράζεσαι, ακριβώς τα ίδια πράγματα ταυτόχρονα γράφουν στην live επικοινωνία που έχουμε με τους μουσκόφιλους, με τους φίλους εδώ της εκπομπής, και γράφουν όλοι αυτό. Είναι στις καρδιές μας, υπάρχει στο μυαλό και στις καρδιές μας και είναι ο πρίγκιπας ζει και είναι σαν να μην έφυγε ποτέ.
1: Αυτό που υπάρχει, Χαρούλα μου, είναι η στίχη του. Είναι η στίχη του, αυτά που έλεγε, η ποίησή του. Όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε για την αγάπη, όλοι τραγουδάνε για την αγάπη, έτσι. Όλοι τραγουδάνε για τις σχέσεις, όλοι τραγουδάνε για τις οικογένειες, για το ένα, για το άλλο, για το οτιδήποτε, για το σύστημα, ας πούμε. Όλοι τραγουδάνε. Αυτός ο τύπος όμως έμεινε από το 30, εδώ και 36 χρόνια διαχρονικός και τον τραγουδάνε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει πουθενά. Άρα κάτι, όχι απλά καλό, κάτι σωστό έχει κάνει, κάτι που θα μείνει για πάντα εκεί.
0: Πόσο χρονών ήσουν όταν γνωριστήκατε?
1: Ήμασταν, βασικά να πω λίγο πίσω την ιστοριούλα, είναι ότι εμείς ήμασταν το γκρουπ της γειτονιάς, εκεί Κουκάκι, Πετράλωνα. Εμείς ήμασταν 19.30 για την ακρίβεια, ναι, όταν ένας κοινός φίλος του Παύλου με εμάς έρχεται και μας λέει μια μέρα, εσείς ο Σιδηρόπουλος δεν τα βρήκε με τη Σπυριδούλα και ψάχνει να βρει τίποτα πετσιρικάδες για να παίξει. Και του πανάρχει να σας ακούσει. Εμείς ξέρεις το ακούω και Σιδηρόπουλος. Λοιπόν, ναι. Ήρθε ένα απογευματάκι του Αυγούστου του 79,

0: τώρα τέτοια ασφάλεια, τέτοια μουσική ασφάλεια δεν έχω νιώσει ποτέ με κανέναν. Έχω παίξει με τη μισή ελληνική ροκ σκηνή, ας πούμε. Δεν την έχω νιώσει ποτέ αυτή την μουσική ασφάλεια. Να ξέρω δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει,
1: ναι,
0: θα είμαστε καλά, θα βγούμε. Θα βγούμε, θα βρούμε λιμάνι.
1: Αναφέρεσαι τώρα και στην ώρα της σκηνής στα live, αλλά...
0: Ναι.
1: Για τα live. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λες, έτσι. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή βγαίνει μπροστά, είναι ένας βράχος και ξέρεις ότι...
0: Ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα είναι, ναι, όλα θα πάνε καλά. Αλλά πέρα και από αυτό θέλω να πω ότι ο Παύλος για μένα υπήρξε και... χωρίς να το θέλει, χωρίς να επιδιώκει τίποτα από όλα αυτά. Και δάσκαλος ζωής, δηλαδή σαν άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πραγματάκια που μ' άρεσαν πάνω στον Παύλο, που ξέρεις, επηρεάζεσαι, είναι και πιο μεγάλος κλπ. Και τα αφομοίωσα στο χαρακτήρα μου. Και υπάρχουν και άλλα όμως που δεν γινόταν. Θέλει πολλά κότσια για να το κάνεις. Για να είσαι Παύλος, ήθελε πάρα πολλά κότσια.
1: Με ρωτάνε εδώ να μας πεις, αν θέλεις βεβαίως, μια συμβουλή που μπορεί να σου έδωσε εσένα προσωπικά.
0: Ναι. Τι συμβουλή? Τι εννοεί? Μια συμβουλή που
1: έδωσε εσένα ο Παύλος. Συμβουλή ζωής ή δεν ξέρω.
0: Ποτέ συμβουλή.
1: Α, τέλειο.
0: Ποτέ συμβουλή. Όχι, ποτέ. Okay. Παιδιά, η συμβουλή ήταν η ίδια στάση ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Η ίδια στάση ζωής. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε το θέμα, το πρόβλημα που είχε με τα ναρκωτικά. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι είναι τελείως άδικο να βάζουμε από τη μία μεριά το θέμα του, το πρόβλημά του με τα ναρκωτικά, και από την άλλη το έργο του. Είναι τόσο άνισο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπαίνει καν σε καμία σύγκριση. Δεν μπορούμε να το φέρνουμε μπροστά αυτό παρά τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά τα οποία τα καταδίκαζε στα τραγούδια του.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή το ΙΤΑ είναι μια απερίφραστη καταδίκη για το ναρκωτικό. Και αυτό που δεν ξέρει πολύς ο κόσμος, αυτό που γινόταν δηλαδή στα live, είναι ότι επειδή μίλαγε ο Παύλος, μίλαγε αρκετά με τον κόσμο, τη διάρκεια του λέει, είναι ότι τους απέτρεπε, τους έλεγε, ας πούμε, ρε παιδιά, ρε σήμερα, μάγκες τους έλεγε, ρε μπαγάσιδες, το μπαγάσα ήταν και το αγαπημένο. Ναι. Είναι μια παραμύσα, τους έλεγε, παραμύσα. Λοιπόν, τα έλεγε αυτά στα live. Οπότε θέλω να πω, δεν υπήρχε συμβουλή. Η συμβουλή ήταν η ίδια η στάση ζωής του.
1: Αυτό τα λέει όλα. Η στάση ζωής του, οι πράξεις του, αυτό που ήταν ο ίδιος.
0: Ακριβώς.
1: Κυριακό, λοιπόν, να σου πω κάτι. Τώρα σε ποια φάση είσαι στην προετοιμασία για τις 26 Ιουνίου για την Τεχνόπολη? Θέλω να πω, βλέπω ένα όνομα εδώ που μου το έχει στείλει και είναι φανταστική είδηση ότι θα παίξεις με το συγκεκριμένο μουσικό.
0: Ναι, με τον Ασκληπιώλες τώρα.
1: Ασκληπιώ, Ζαμπέτας, τρύπες. Και όχι μόνο δηλαδή, μεγάλη αγάπη.
0: Μεγάλη
1: εθνική.
0: Χαρά, ναι.
1: Για πες μας λίγο γι' αυτό, πώς έγινε, ναι, η προσέγγιση?
0: Κοίταξε, η πρώτη μας συνάντηση με τον Ασκληπιώ έγινε στις 28 του Δεκέμβρη που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Σε ένα live που έγινε στην αποθήκη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το οποίο για μένα έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, με τη γιορτή έχουμε κάνει 40 live, για μένα ήταν το καλύτερο.
1: Τι λες τώρα?
0: Το καλύτερο, όχι από άποψη κόσμου, η Τεχνόπολη πέρσι είχε 1700 άτομα. Όχι αυτό. Είναι η χημεία. Δηλαδή το πάρε δώσε, το αλυσβερίσει με τον κόσμο ήταν τόσο όμορφο που το χαρακτηρίζω σαν το καλύτερο μας live ποτέ. Βέβαια,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να ήταν τυχαίο αυτό, καθότι είχα φροντίσει και είχα φωνάξει και τον Ασκληπιώ του Ζαμπέτα,
1: ναι,
0: αλλά και τον Πάνο τον Ντόλιο, τον drummer, τον αδελφό του Γιώργου, του Κλειπότος, ας πούμε.
1: Ξύλινα σπαθιά.
0: Ξύλινα σπαθιά, ναι, και άλλα διαφορά. Ο οποίος Πάνος, για τον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, έπαιξε ένα φεγγάρι με τον Παύλο.
1: Α, όχι, όντως, αυτό δεν το ξέρω.
0: Έπαιξε, ναι, και παίζαμε μάλιστα εγώ drums και αυτός κρουστά.
1: Wow.
0: Ναι, λοιπόν. Και
1: άρα
0: τον
1: και εκεί έχεις πάλι, βρήκες την άμεση σύνδεση.
0: Ήταν χαρούλα, είναι τόσο πολύ ο κόσμος, πίστεψε, πολύ ο κόσμος, που θέλει να συμμετάσχει

0: και σε αυτή τη γιορτή που γίνομαι, δυστυχώς γίνομαι κακός μέσα εισαγωγικά, γιατί δεν μπορώ να τους προλάβω όλους, ναι. Πρώτον, δεν γίνεται να παίξουν όλοι και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν γίνεται, είναι οξύμορο να βάλω κάποιον, δηλαδή δεν γίνεται, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Εσύ ξέρεις άλλωστε, ξέρεις πολύ καλύτερα από τον καθένα, ναι. Πιο καλά από τον καθένα και καλά κάνεις κιόλας.
0: Και παίξε ο σκληπτός επάνω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα έφερνα και τον Τόλιο. Mm-hmm. Ένα μελετενής, αλλά δεν μπορεί να έρθει ο Παναγιώτης στην Τεχνόπολη. Αλλά θα είναι ο Σκληπιός και είναι τεράστια χαρά μου, γιατί τώρα, εντάξει, τι να λέμε τώρα, Τρύπες Παύλος για μένα ήταν τα δύο. Πέρναγες από αυτά τα θρανία. Από Τρύπες και από Παύλο. Όλοι πιτσιρικάδες, όσοι μάθανε ροκ, τα μάθανε από αυτούς τους δύο.
1: Όπως το λες ακριβώς, ότι συμφωνούν όλοι εδώ και εγώ πρώτη και καλύτερη. Πραγματικά, όπως το λες. Και ήταν ο ελληνικός στίχος που ήταν πάρα πολύ αυθεντικός και καρδιακός. Και οπότε, δηλαδή, σου μιλούσε απευθείας και όταν είσαι και παιδί και τα ακούς αυτά. Έχεις μπει στο σωστό το δρόμο και μουσικά έτσι. Και στιχουργικά. Λοιπόν, 26 Ιουνίου είναι Παρασκευή.
0: Είναι μέρα Παρασκευή, ναι. Νύχτα Παρασκευή.
1: Ερώτηση τώρα εγώ.
0: Ναι.
1: Μετά θα γίνει και τίποτα παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Κοίτα, ήδη πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Πριν ένα μήνα κάναμε ένα tour εξαήμερο. Είχα να κάνω τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω κι όλος αν έχω κάνει εξαήμερο ποτέ tour. Πήγαμε πάνω βόρεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Για το καλοκαίρι τώρα αυτά που έχουμε είναι ένα Αίγιο.
1: Ωραία.
0: Μετά 7 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ερματιάς.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα απλά δεν τα έχω κλείσει. Κοίταξε Χαρούλα, δεν θέλω να το... να γίνει το θέμα πάρα πολύ busy. Δεν είναι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports. Συντονίσου.
0: Κουράζω, θα κουραστεί ο κόσμος. Θέλω να είναι τόσο όσο.
1: Τόσο όσο και να κρατηθεί η αξία που έχει.
0: Να κρατιέται το ενδιαφέρον, μωρέ. Ναι, αυτό είναι. Να κρατιέται το ενδιαφέρον.
1: Κυριάκο, αλήθεια είναι πολύ άξιο αυτό που κάνεις. Και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό θα σκίσει πραγματικά, θα δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και μόνο έτσι που τραγουδάνε όλοι μαζί αυτούς τους στίχους και αυτά τα τραγούδια είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και από αυτούς
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Θα γίνει χαμός και είναι και ανατριχιαστικό, γιατί είναι όλο το ρεπερτόριο σχεδόν, μιλάμε για πόσα, 40 τραγούδια.
0: Έχουμε 40 τραγούδια,
1: δηλαδή...
0: αλλά βρε εσύ Χαρούλα, θέλω να βγάλουμε και άλλα, δηλαδή, κοίτα.
1: Για πες.
0: Καταρχάς 40 τραγούδια, δεν ξέρω ποιος παίζει πια, αλλά τέλος πάντων.
1: Έλατε, πόση ώρα είναι, 40 τα είναι...
0: Ναι, 3 παρά 5.
1: 3, πω πολύ.
0: Είναι κάποια τραγούδια τα οποία... Δεν τα έφερε έτσι η τύχη που να αποδοθούν, ας πούμε, στον, έτσι όπως έπρεπε να αποδοθούν. Για παράδειγμα, τι θέλω να πω, τα τραγούδια από το Ταμπλού στον Πρίγκιπα,
1: ναι.
0: Έχουν παιχτεί από τον ίδιο τον Παύλο με μία κιθάρα, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. και πάει και το πόδι του κάτω, έτσι, ρυθμικά. Αυτά τα τραγούδια ήταν για να γίνουν κανονικά ρεμπετορόκ, ένα από τα όνειρα του Παύλου, ήθελε να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποια μέρα πήγε στο σπίτι του Ηλιόπουλου, του Πάνου του Ηλιόπουλου, και του λέει: κάτσε να τα γράψω, ρε παιδάκι μου, να τα έχουμε, μη χαθούν, ξέρω εγώ, και τα κάνεις αργότερα. Έτσι είναι ο δίσκος, λίγο... Ακόμψω, δεν γίνεται έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν σου, για φαντάσου να είχε πεθάνει και να μην έχει καταγράψει με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι αυτά τα τραγούδια μπορούμε να τα πάρουμε που είναι με μια κιθάρα και να τα κάνουμε με την άδεια της Μελίνας, βέβαια, η οποία να πούμε ότι θα προλογίσει, θα πει και δύο πράγματα και στο κέντρο του Παύλου στη μεριά τη. Και θα τα κάνουμε ηλεκτρικά. Καλώς πάντων.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι είδηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη είδηση. Και ξέρεις τι γίνεται. Όσοι έχουμε ακούσει 100.000 φορές αυτό το δίσκο, όπου αν λείπει, ξέρω εγώ, και ο ήχος της Ειρήνας απ' έξω, θα μας λείπει. Δηλαδή τόσο πολύ ταυτισμένοι είμαστε με τον ήχο αυτών των ηχογραφήσεων, ή την τύπησα που χτυπάει με τη σκούπα τύπο. Εγώ αυτό φαντάζομαι κάθε φορά. Ότι κάποιος χτυπάει με σκούπα το πάτωμα γιατί κάνει φασαρία, ας πούμε.
0: Είναι το παππούτσι του Παύλου.
1: Όχι αυτό.
0: Χτυπάει κάτω, ρυθμικά κάτω.
1: Καλή, αυτό όχι λέει. Αυτό το άλλο, ένα άλλο επίμονο εκεί πέρα που ακούγεται. Πόσο χτυπάει ο άλλος, χαμήλωσε λιγάκι γιατί θέλω να κοιμηθώ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό που λέω. Δεν έχει σημασία. Όλοι έχουμε φανταστεί αυτό που λες εσύ τώρα. Πώς θα ακουγόταν αυτό ηλεκτρικό, ρε παιδί μου, πώς θα ακουγόταν αυτό.
0: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, την παράκα του Θωμά την έχουμε κάνει. Δηλαδή το έχουμε κάνει ήδη από εκεί σαν προσπάθειες.
1: Και το...
0: Αλλά...
1: Αν στην καρδιά αλλά σου υπάρχουν... να τα πει.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά υπάρχουν 4 ή 5 που περιμένουν, ας πούμε, να γίνουν έτσι όπως θα έπρεπε να γίνουν, έτσι όπως θα είχε στο μυαλό το Παύλος να γίνει.
1: Άρα υπάρχει αυτό στα σκαριά, στο μυαλό σου να γίνει. Να...
0: Ναι.
1: Πολύ
0: το κάνουμε, είναι σίγουρα.
1: Πολύ ωραίο κόνσεπτ. Δεν ξέρω, ξαναζωντανεύεται πράγματα τα οποία, με τα οποία έχουμε... Συγγνώμη που ακούγομαι, δεν ξέρω πώς ακούγομαι τώρα σε αυτό, αλλά ειλικρινά μας έχουν κάνει να ονειρευόμαστε. Να φτιάχνουμε ολόκληρους κόσμους, να ζούμε μέσα από αυτά. Και κάτι τέτοιο θα ξυπνήσει κάτι πολύ αληθινό, εφηβικό, παιδικό και αγνό μέσα μας.
0: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Άλλωστε η παράσταση Χαρούλα, εδώ και χρόνια, έτσι δεν γίνεται τώρα, είναι οι τρεις πρώτες σειρές, δηλαδή στο κύτταρο, έτσι, που είναι σημείο αναφοράς, ας πούμε, έτσι. Οι τρεις πρώτες σειρές είναι από 15 μέχρι 20.
1: Ναι.
0: Είναι από 15 μέχρι 20.
1: Το επιβεβαιώνω, το έχω δει με τα μάτια μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε και λέω τι γίνεται και να λένε και τους στίχους απ' έξω, έτσι. Τα παιδιά.
0: Καλά. Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Και το περίεργο που είναι, που αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει πουθενά ο Παύλος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις θέλω να πω.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει. Στη μουσική σκηνή δεν υπάρχει με κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει καθόλου. Και να πω, υπάρχει ο κόσμος, ας πούμε, και τον ζωντανεύει ο κόσμος. Τον κρατάει στη μνήμη του και εμείς βοηθάμε, ας πούμε, με τα παίξηματα και, και τις φωνές μας να ακουστεί και να διατηρηθεί.
1: Εγώ θέλω να μεταφέρω και στον κόσμο που ακούει, για όσους δεν έχει τύχει να βρεθούν σε τέτοιο live δικό σας, να μεταφέρω λίγο τη δική μου εικόνα. Δεν θα ξεχάσω τον τρόπο με τον οποίο σε είδα να κάθεσαι πίσω από τα drums με αυτό το παιδικό χαμόγελο, με μία ήσουν τόσο ανάλαφρος, νεανικός πολύ και χαρούμενος, σαν να είναι κάθε φορά η πρώτη φορά, δηλαδή σαν να το κάνετε πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Μου έκανε εντύπωση, έστησες και την κάμερα εκεί, όλα τα θυμάμαι έτσι, αλλά δεν λέω. Να σε παίρνει.
0: Αυτά θα έχω να θυμάμαι,
1: ναι Κυριάκο, χάρηκα πάρα πολύ ειλικρινά.
0: Εγώ.
1: Καλούμε όλους να έρθουν 29 του μήνα, 29 Ιουνίου είναι σε τίποτα, σε 10 μέρες. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στην Τεχνόπολη Αθηνών, γιορτή για τον Παύλο, 3 ώρες.
0: 3 ώρες πρόγραμμα μπορεί... σίγουρα και 21 καλεσμένοι, 21 άτομα.
1: 21 άτομα. Ναι. Λοιπόν, ένα πάρτι αληθινό, χαράς γιορτής. Είναι.
0: Έτσι ακριβώς, μία γιορτή.
1: Μπράβο. Πες μου ένα αγαπημένο κομμάτι, θέλω να κλείσουμε βάζοντας ένα κομμάτι που αγαπάς εσύ πολύ. Και δίσκο θα μου πεις.
0: Μωρέ, είναι αντιτουριστικό αυτό που μου αρέσει εμένα.
1: Α, ωραία.
0: και μπορεί και να μην το έχει, οπότε είναι το υποκριθείτε. Μπορεί και να μην το έχει. Οπότε βάλε. Βάλε το. Βάλε, ναι, ψάξε.
1: Ναι, για πες την άλλη.
0: Είναι αντιτουριστικό, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το λέω, το βάλω. Ο κόσμο μου να μην του αρέσει. Κοίτα, εντάξει. Αν μου λέει ένα κομμάτι που είναι. Ρε παιδάκι μου που τα λέει όλα, θα σου λέγα την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη είναι η αποτύπωση, το έχει γράψει το 86 ο άνθρωπος, είναι η αποτύπωση των σύγχρονων κοινωνιών και όχι μόνο, και τα έχει γράψει από τότε. Δηλαδή διαβάζεις τους στίχους, δεν είναι ανάγκη να ακούσεις το κομμάτι. διαβάζει τους στίχους και λες τι λέει, μα τι λέει ο άνθρωπος το 86, μου γράφει για αυτά που γίνονται σήμερα. Αποκάλυψη. Λοιπόν.
1: Θα ακούσουμε αυτό, αλλά μετά, μετά τις 12 θα ακούσουμε και το...
0: Και το
1: υπό... Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Ναι.
1: Κυριακό Βαρύβα, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την χαρά που δίνεις στον κόσμο, για τον κόπο πραγματικά που καταβάλεις και για το ότι μας κρατάς νέους και για την αγάπη σου για τον Παύλο. Αλήθεια.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ και η γιορτή για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον. Παρόλο.
1: Την αγάπη μου και σύντομα θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Μην κλείσεις, έρχομαι.
0: Δεν κλείνω.
1: Ωραία. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Φιλιά.

Λοιπόν, ο δίσκος χωρίς μακιγιάζ είναι το άλμπουμ μέσα από το οποίο έχει, μόλις ακούσαμε το κομμάτι αυτό, βρίσκεται το κομμάτι Αποκάλυψη, είναι live, ζωντανή ηχογράφηση, και σε αυτήν την live δουλειά, όχι δεν είναι σε αυτήν, κάτσε να δεις τώρα, αυτό που λέγαμε πριν με τον Κυριάκο Δαρύβα για τα blues του Πρίγκιπα, τα οποία είναι ηχογραφημένα με κιθάρα, φωνή, πρόχειρα, έτσι, σε μια κασέτα, και η σκέψη να γίνουν ηλεκτρικά. Μία προσέγγιση σε ένα από τα κομμάτια αυτά είναι το «Ας την καρδιά σου». Αυτό βρίσκεται μέσα στο δίσκο «Άντε και καλή τύχη, μάγκες». Και όσοι τυχόν δεν το έχετε ακούσει σε αυτή τη βερσιόν, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ και λέω να τα ακούσουμε τώρα. Αυτό το blues ρεμπέτικο που ήθελε να παντρέψει ο Παύλος. Αυτό. Ακούστε.

Απόλαυση, απόλαυση. Ας την καρδιά σου, λοιπόν. Υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα, το οποίο ήταν μουσικά, πώς να το πω τώρα, όχι δανεισμό, σαν διασκευή θα το πω, σε ένα κομμάτι του Τζον Λένον. Τον Beatles βασικά, αλλά του Λένον είναι το τραγούδι. Το κομμάτι του Λένον είναι το The Ballad of John and Yoko. Και το κομμάτι του Παύλου με τους απροσάρμοστους είναι το Άντε και καλή τύχη μάγκες. Δίσκος Welcome to the Show.

0: Μπα, δεν θα την έχουν την τύχη.
1: Δεν θα την έχουν την τύχη. Λοιπόν, όπως γράφετε κι εσείς εδώ, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η ίδια ιστορία ακόμα μέχρι σήμερα. Τα ίδια σκηνικά, οι ίδιες σκέψεις, το ίδιο κατεστημένο και τα λοιπά. Αυτό που μας έλεγε πριν λίγο στο τηλέφωνο, στον αέρα, και ο Κυριάκος Οδαρίβας από τους απροσάρμοστους ο ντράμερ, ότι αυτά που έγραφε και τρόπος που τα έγραφε ήταν τόσο αληθινά και αφορούσαν τους πάντες με τον ποιητικό του τρόπο και με το χιούμορ του, που είναι, αφορούν τους πάντες μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, έκανε αναφορά ο Κυριάκος Οδαρίβας στο κομμάτι «Ήτα». Το κομμάτι «Ήτα» είναι από τον δίσκο «Εν Λευκό» και την αναφορά την έκανε καθώς μίλησε λίγο και για την... για το πολύ κακό, τέλος πάντων, γεγονός ότι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Όπως και να έχει, προφανώς και στη σκέψη τη δική μας, όσον αγαπάμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο και τη μουσική του, δεν είναι αυτό το που υπάρχει εκεί. Είναι, αυτό είναι σαν τον λόγο που μας τον στέρισε από τη ζωή, ας πούμε, από το να είναι κοντά μας. Κατά τα άλλα, για μας ο Παύλος Σιδηρόπουλος είναι η φωνή και η στίχη του. Πάρε τώρα μία ήττα εδώ, ένα τρελαμένο πράγμα με τους αποσάρμοσους στον πρώτο τους δίσκο μαζί του.

0: Να είναι καλά ο Κυριάκος ο Δαρύβας που βγήκε στον αέρα, μας μίλησε για την συναυλία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου πάντα κοντά σας. Μία ώρα ολόκληρη έχουμε μπροστά μας γεμάτη μουσική. Αυτό είναι ένα τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, που το κράτησα από χθες. Τους Dengue Fever μου τους πρότεινε ο φίλος ο καλός εδώ της εκπομπής, ο Νάξ, και το Σνι Μπονγκ, το κομμάτι. Και η περίπτωση των Dengue Fever, οι οποίοι είναι ένα συνδυασμό σε ψυχεδελικού rock and roll, surf rock κτλ. Με την από την Καμπότζη τραγουδίστρια Τσομ Νίμολ, κρατούν τη γλώσσα της χώρας της, δεν τραγουδάνε στα αγγλικά, και αυτό το κάνει ακόμα πιο εξωτικό. Αλλά το rock είναι εκεί, είναι εμφανές, αληθινό, και η όλη ουσία του ήχου των Dengue Fever. Όλα ξεκινάνε πίσω στη δεκαετία του 90, όπου ο Έθμαν Χόλτσμαν, που παίζει πλήκτρα, ανακαλύπτει την ψυχεδελική ροκ μουσική της Καμπότζης, και μαζί με τον αδερφό του ιδρύουν τους Dengue Fever. Έρχεται μετά και ενώνεται μαζί τους η Τσομ Νίμολ στα φωνητικά, που ήταν ήδη τραγουδίστρια και σε άλλα σχήματα, και έχουμε τους Dengue Fever. Αυτά λοιπόν από το 2010, ή πιο πίσω ήταν αυτό, λίγο πιο πίσω πρέπει να ήταν, και τον δίσκο Escape from Dragon House. Λοιπόν, για να ξαναέρθω σε ελληνικά εδάφη με αγγλικό στίχο εδώ. Vile Wonders λέγεται ο τελευταίος δίσκος των Αθηναίων Steams.

κυκλοφορήσει σαν single το Iron Sea για να μας φέρουν σε επαφή με αυτή την καινούργια τους δουλειά. Και τα ακούμε τώρα ακόμα μια φορά εμείς από εδώ.

Και να σημειωθεί ότι δεν γράφουν σε ελληνικό, με ελληνικό στίχο. Γράφουν με αγγλικό στίχο, τους εκφράζει καλύτερα. Τους στίχους τους γράφει ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κιθαρίστας, ο Πάνος Δημητρόπουλος. Ο ένας εκ των δύο κιθαριστών δηλαδή. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, τουλάχιστον όταν τα λέγαμε από κοντά σε συνέντευξη εδώ στον αέρα, ότι είναι για αυτούς που θέλουν να γράφουν στα ελληνικά οι ελληνικοί στίχοι. Και η αλήθεια είναι ότι και ο ήχος του συγκροτήματος παραπέμπει ξεκάθαρα σε αγγλική, ξένη τέλος πάντων, πώς να το πω, ξένο στίχο. αλλά, το μεγάλο αλλά. Τίποτα δεν είναι απόλυτο και μια χαρά γράφεται ελληνικός στίχος με τέτοιο ήχο. Εννοώ αυθεντικός στίχος, πρωτότυπος στίχος με πρωτότυπη μουσική, όχι διασκευή κάποιου παραδοσιακού ή δημοτικού με τέτοιο ήχο. Ανετότατα, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος στιχουργός. Να ταιριάζει, να χτυπάει σωστά ο στίχος με το rock and roll, όπως πάρα πολύ πετυχημένα έκανε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, τον οποίο και απολαύσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, δίνω γρήγορα τρόπους επικοινωνίας με το, ή τους είπα, δεν πειράζει, τους ξαναλέω. Viber αριθμός 698-98-60-147 και email studio@ngradio.gr.

Πάμε σε ξένο στίχο και ελληνικό συγκρότημα 2 στα 2 στη σειρά δηλαδή. Είναι η The Last Drive από τα παλιά. Devil May Care.

Εγώ πιστεύω και σε έναν άσχετο τελείως να βάλεις τους The Last Drive, σε έναν ξένο και να ακούσει αυτή τη δουλειά και να δει κιόλας ότι δεν είναι κάποιο revival τύπου, είναι 80's αυτό το πράγμα εκεί. Τη δεκαετία του 80. Καλά, σαν ήχος είναι revival, αλλά θέλω να πω, δεν είναι 2020. Δεν θα πει πω ότι ποιοι ήταν αυτοί και ήταν γνωστοί, ας πούμε, ή κάνανε μεγάλη επιτυχία. Τόσο έτσι καλός και ωραίος είναι ο ήχος τους και η γραφή τους. Και είναι η The Last Drive και ο πρώτος τους δίσκος Heat Wave. Ο πρώτος δεν ήτανε. Από την Αθήνα. Ωραία πράγματα και ωραίες θύμησες. Δεν ήταν ο πρώτος, ήταν ο δεύτερος. Ωραία. Λοιπόν, εχθές, δώστε βάση τώρα. Κάποια στιγμή, ένας φίλος καλός εδώ της εκπομπής ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι Hope, τον Ανάθεμα. Και λέγαμε λοιπόν στον αέρα πριν το ακούσουμε ότι το τραγούδι αυτό ουσιαστικά είναι του Roy Harper, το οποίο και το κυκλοφορεί εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 στο δίσκο που έκανε μαζί με τον Jimmy Page, το τραγούδι Hope. Η μουσική όμως είναι του David Gilmour, τον Pink Floyd, ο οποίος David Gilmour έψαχνε να βρει έναν στιχουργό, τέλος πάντων, να του φέρει το κομμάτι στα μέτρα που εκείνος αισθανόταν ότι πρέπει να πάει στιχουργικά.

Και αυτό θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, White City Fighting είναι ο τίτλος του τραγουδιού από τον δίσκο του 1985. Κουπλέ, ρεφρέν, μουσική, όλα είναι πανομοιότυπα, με άλλο στίχο και άλλη αισθητική. Ακούστε.

Ραδιοφωνική παραγωγός αναζητά περιπτώσεις όπου η μουσική είναι ίδια, η στίχη όμως και ίσως η μελωδία διαφορετική. Και όχι γιατί έγινε κάποια λαγοκλοπή, αλλά γιατί ο δημιουργός χάρισε το κομμάτι από εδώ και από εκεί και γι' αυτό το λόγο και έτσι δημιουργήθηκαν με την ίδια εισαγωγή, ακριβώς τα ίδια ακόρντα,

δύο διαφορετικά τραγούδια. Αν έχετε υπόψη σας άλλη τέτοια περίπτωση, αλήθεια θα ήθελα πάρα πολύ να μου τη στείλετε και να μου το πείτε. Λοιπόν, καπάκια βάζω το Hope του Roy Harper, για να καταλάβετε, γιατί μπορεί να μην το έχουμε στα αυτιά μας τώρα ακριβώς. Τι εννοώ όταν λέω ότι είναι ίδια. Δώστε βάση. Αυτό είναι το αυθεντικό, ας πούμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Εντάξει, συγκλονιστικός Roy Harper και το 1984 με τον Jimmy Page αυτό το δίσκο, η μουσική όμως όπως είπαμε και πριν του David Gilmour. Λοιπόν, φανταστικό τραγούδι, καλησπέρα σε όλους όσους είστε εδώ στην παρέα και έρχεστε. Μάριε, χρόνια σου πολλά, ξημερώνει τα γενέθλιά σου, 18 του Ιούνιου δηλαδή. Να σε χαιρόμαστε, ο φίλος μας εδώ ο καλός της εκπομπής. Κάθε καλό, δημιουργίες, αγάπη, χαρά και δύναμη. Λοιπόν, καλώς στη φίλη μου την Άγια, καλησπέρα Περσέα, καλησπέρα Στρατή. Καλώς στο φίλο μου το Μανώλη εδώ, καινούριος φίλος της παρέας. Κρις, Μπιλ, Στέλιο, Φιφίνα μου, Τζόρτζ, καλησπέρα σε όλους. Ρούλα, ο Γιώργος μας από τα Τρίγαλα. Λίδα, Γιώργο, Κοντοστέργιο, Μαρία, καλησπέρα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Γεωργία, καλώς και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Όλο τον καλό τον κόσμο. Και τώρα... March forever on, off to do.

Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το άλμπουμ αυτό, House of Mirrors. Και το κομμάτι Saturn Song, από το οποίο αυτό κομμάτι έχει υπαρθεί και ο τίτλος του δίσκου, House of Mirrors, γιατί λέει βγες από το βαρετό σπίτι, θα βγω μάλλον από το βαρετό σπίτι του, των καθρεφτών και θα προχωρήσω σε ένα καινούριο δρόμο, κάπως έτσι. Λοιπόν, κάτσε τώρα, μην αφήσουμε αυτόν τον ήχο τόσο γρήγορα. Πάμε σε ακόμα έναν πολύ μεγάλο και αγαπημένο καλλιτέχνη, David Eugene Edwards και Wovenhand. Πάμε στο Sparrow Falls.

φανταστικός και ανεπανάληπτος David Eugene Edwards. Λοιπόν, και το Sparrow Falls. Τώρα θα σας πάω σε μία ηχογράφηση του 1999. Θα σας πάω στους The Gathering. How to measure a planet, ερωτηματικό, ο δίσκος τους. Και ένα πανέμορφο κομμάτι από αυτή τη δουλειά με τίτλο Travel.

Φανταστικό τραγούδι από τους Gathering και απίθανη στίχη που τους έχει γράψει η ίδια η Άνεκ Βαν Γκίρσμπεργκεν. Και λέει ο στίχος μέσα σε αυτό το τραγούδι, αναφέρεται προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και λέει: «Μακάρι, λέει, να σε γνώρισα. Η κρίση της τρέλας σου με στεναχωρεί. You fit of insanity makes me sad». Και μετά συνεχίζει και λέει: «I wish you knew your music was to stay forever». Μακάρι να ήξερες ότι η μουσική σου θα μείνει για πάντα. Μακάρι να το γνώριζες. «I have no clue if you know how much it matters». Και δεν έχω ιδέα αν καταλαβαίνεις, αν γνωρίζεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και καθώς άκουγα λοιπόν τους στίχους έτσι και τους παρακολουθούσα και φαίνονται πολύ, πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η γυναίκα αυτή, πέτυχα το σχόλιο ενός φαν, θαυμαστή, κάτω από ένα σχετικό φόρουμ για το συγκεκριμένο τραγούδι και λέει ο άνθρωπος αυτός: «Μετά από μία συναυλία, λέει, την περασμένη εβδομάδα», δεν ξέρω πότε ανέβηκε το post, «συνάντησα, λέει, την Άνεκ μετά τη συναυλία και τη ρώτησα συγκεκριμένα για αυτό το τραγούδι, για ποιον μιλάει. Και της είπε ότι το travel αφορά τον Μότσαρτ και τα συναισθήματα και τις προθέσεις της να μάθει τι συμβαίνει στην καρδιά και στο μυαλό του. Και ήθελε ο Μότσαρτ να ξέρει πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ίδιος, η μουσική του και οι σκέψεις του». Και είπε ότι για εκείνη αυτό είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι, το αγαπάει πάρα πολύ και απλά η γυναίκα έβαλε στίχο σε στίχο τον θαυμασμό της και την αγάπη της για αυτόν τον συνθέτη, τον Wolfgang Amadeus Mozart. Και είναι αυτή η μαγεία της μουσικής, ότι αυτό το πράγμα μπορείς να το κουμπώσεις και να το νιώσεις και αισθανθείς όπως θέλεις εσύ. Αλλά μιας και τη ρωτήσανε, η απάντηση για αυτήν που το έγραψε είναι αυτή. Φοβερό, έτσι? Τι μάθαμε και σήμερα. Λοιπόν, με το καλό, αύριο στις 11 θα είμαστε και πάλι μαζί. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι και όλο τυχαίως στην ίδια χρονιά ακριβώς παραμένω, στο 1999, και στους Madrugada. Industrial Silence και το κομμάτι Sirens. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Κυριάκο Δαρίδα, της παρέας βασικά και συζήτησης. Σας φιλώ και σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.